0: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Break FM 100,8.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας. Έλα.

ξεκινήσαμε σήμερα 20 του Μάη, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Μάη. Χρόνια πολλά στη Λιδία. Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα της Μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα της Μετεωρολογίας. Τη Μέλισσα κρατάω από όλα αυτά. Από όλα αυτά κρατάω τη Μέλισσα. Σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Κρήτης το 1941, γεννιέται το 1908 ο James Stewart, ο γνωστός Αμερικάνος ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα χάνει τη ζωή του το 1825 ο Παπαφλέσσας και βέβαια το 2019 ο Νίκι Λάουντα, ο γνωστός αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι αυτός ο οποίος αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με 25 νίκες σε Grand Prix. Χάνει τη ζωή του σαν σήμερα το 2019.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Break FM 100,8. Break 100,8. Πρώτη

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

Και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις.

Eurovision, δυστυχώς ο λόγος για την Eurovision, τα συχαίνομαι και την Eurovision και το λόγο για την Eurovision, όμως η Ευρυδίκη έλεγε ότι παρακαλούσε να ψηφίσουν τη Βουλγαρία για να μην ψηφίσουν το Ισραήλ. Όχι γιατί το Ισραήλ είχε κακό τραγούδι, είχε εκπληκτικό τραγούδι και εκπληκτικό ερμηνευτή. Ήταν καλύτερο, θεωρεί η Ευρυδίκη του Ισραήλ. Όμως το Ισραήλ θα έπρεπε να βρίσκεται καν στο θεσμό. Μα αυτά περί πολιτικο-μουσικο-πολιτιστικής έτσι εξέλιξης της Eurovision. Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.

Ένα μεγάλο μπράβο που έχει το θάρρος και το θράσος και την ψυχή να τα λέει έξω από τα δόντια η Μαρία Ελένη Λικουρέζου, η κόρη του Λικουρέζου, του ποινικολόγου και βέβαια της Ζωής Λάσκαρη. Κλείνω 23 χρόνια καθαρή από ναρκωτικά και χάπια. Όταν έβγαινα έπινα ένα μπουκάλι, όχι απλά ένα ποτήρι. Όταν αποφάσισα κάτι το κόβω με τη μία. Το αλκοόλ το έχω κόψει τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, διότι το αλκοόλ και τα ναρκωτικά δεν πάνε μόνο στην φτώχεια και στην παρακμή που τη φτώχεια και η ανέχεια φέρνει την ψάχνουν να βρουν διέξοδο. Και πάρα πάρα πολύ πλούσιες οικογένειες στην άλλη πλευρά λοιπόν έτσι της κοινωνικής έτσι ζυγαριάς βλέπουμε και μπράβο στους ανθρώπους που το ομολογούν, το λένε και δείχνουν και τον τρόπο στους υπόλοιπους.

Κωστάκη, με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

πιο μακριά. Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφίες από το κοινό πάρτι του γενεθλίων με τη Ρία Ελληνίδου. Μια βραδιά με άπειρη αγάπη έγραψε το ζευγάρι τη γιόρταση στα γενέθλια του. Αυτό τώρα να ρωτήσω, γιατί μας ενδιαφέρει εμάς και γιατί αυτό είναι η είδηση, γιατί τώρα. Βέβαια θα μου πεις, ρε Μανώλη, αφού το αναπαράγεις. Ναι, προσπαθώ να αντιληφθώ ποιον μπορεί να νοιάζει πέρα από τα δύο παιδιά που είναι εξαιρετικά και αγαπιούνται και μπράβο τους και να ζήσουν χίλια χρόνια. Ποιον νοιάζει το αν περάσαν, κάνανε κοινά γενέθλια, αν κάνανε σεξ το βράδυ, αν φάγανε τυρόπιτες ή αν φάγανε, παραγγείλανε πίτσες και αν μετά χωρίσανε και γιατί χωρίσανε και αν αυτός είχε μια άλλη και αυτή βρήκε έναν άλλον και δεν σηκώνει τα τηλέφωνα και τον έκανε μπλοκ. Ποιον νοιάζουν όλα αυτά τα σκουπίδια που γεμίζουν, δεν εννοώ τους ανθρώπους σκουπίδια προς Θεού, ενώ την είδηση σκουπίδι. Ποιον νοιάζουν όλα αυτά που μας γεμίζετε τους σκληρούς δίσκους με όλες αυτές τις αηδίες κάθε μέρα και νομίζετε ότι κάνετε και δουλειά. Εσουρού υπάρχει. Θέλω να ρωτήσω, δεν με συγχωρείτε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Βικτόρια Χαλκίτη βρίσκεται πίσω από πάρα πολλές επιτυχίες, αλλά και με την Ελλάδα στη Eurovision. Για την νίκη της Ντάρα στη Eurovision είπε ότι δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ξέρετε ότι είναι πίσω από το τραγούδι, έτσι. Η Χαλκίτη συμμετέχει και η Χαλκίτη μαζί με τον Κοντόπουλο. Πραγματικά νιώθω 5 χρονών. Εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια στο ρόλο της vocal coach που είχε στην αποστολή της Βουλγαρίας. Vocal coach η Βικτόρια Χαλκίτη. Μπράβο στο κορίτσι μας. Να, πάλι περήφανη, δεν γίνανε.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Παιδιά, τι γίνεται τώρα, θα μου πεις ανοίγει ο καιρός. Πάνε, έρχονται στα αεροδρόμια διάσημοι, διάσημες, έρχονται γυναίκες, ηθοποιοί, άντρες, Μπραντ Πιτ, Ματ Πιτ, αυτά, είναι σκοτωμός. Ήρθε στην Αθήνα και ο Γουίλιαμ Νταφόε. Τεράστιος, τιτανοτεράστιος. Υποψήφιος για Όσκαρ, βρίσκεται στην Ελλάδα για την πρεμιέρα της ταινίας Το Πάρτι Γενεθλίων, στην οποία πρωταγωνιστεί. Μάλιστα. Ωραία πράγματα, να γίνονται πράγματα στην Ελλάδα, να γίνονται. Ωραία. Μετέληξε τους ανθρώπους σημαντικούς.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.
1: Έλα.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν για δύο ολόκληρες ώρες εδώ μαζί μου. Ήταν η ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και βέβαια να χαμογελάτε γιατί κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Καφά 100,8. Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.

0: Καφά 100,8. Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη.

0: Καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
5: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ είμαστε και σήμερα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου, λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι, ναι, ναι, πιστέψτε με, το σήμα του Break FM ακούγεται παντού. Ο Break FM ακούγεται παντού. Σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν είστε, μπορείτε να μας ακούτε.

από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι και η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας μας, όπως λέμε εμείς εδώ, όπως λέμε εμείς εδώ στο Break FM, το στολίδι της παραλίας του Λουτρακίου, το Μαϊστράλι. Ο καλύτερος προσδευτής της περιοχής μας. Ναι, ναι. Ο κύριος Κώστας εδώ και σήμερα, πριν πάει στο γυμναστήριο. Ναι, ναι, περνάει. Απολαμβάνει το καφεδάκι του, ακούει τις καλημέρες μας και μετά στο γυμναστήριο. Και μετά πάλι επιστροφή και η παρέα μεγαλώνει εκεί στο Μαϊστράλι.

την πόλη του Αποστόλου, τον Αθηνό Παύλου. Και όχι μόνο. Την πόλη του Πήγασου, του Σύσυφου, του Πολύβου, του Κρέοντα, του Κύψελου, του Περίανδρου, του Αδημάντου, του Διογέννη, της Λαΐδας, αλλά και του Γιώργου του Ναστούλη που τον αγαπούνε όλοι. Το Γιώργο του Ναστούλη. Ναι, να τα λέμε αυτά. Ναι, αμέ. Όλα και όλα.

σε εσάς που είσαστε εδώ από τα Αγρία Χαράματα. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων, σε όλα τα σχολικά λεωφορεία, οδηγούς, συνοδούς, μαθητές. Καλό δρόμο και σήμερα. Την καλημέρα μας στα σχολικά του Χώμου του Κάτου Σαγωγή. Την καλημέρα μας στα σχολικά του Κτέλ Κορινθίας, αλλά και σε όλη την οικογένεια του Κτέλ Κορινθίας.

τους σχολικούς τροχονόμους, την καλημέρα μας, να μην ξεχνιόμαστε. Ναι, ναι. Στις σχολικές καθαρίστριες και στους υπευθύνους σχολικών κηλικίων. Σχολικό κηλικιάρχες ή σχολικό καψιμιτζίδες, όπως θέλετε, πέστε το.

Καλημέρα γενικότερα εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε. Για προσέξτε, γιατί και σήμερα στην δρόμο μας κρίνουν πολλές παγίδες, γιατί μην ξεχνάτε ότι έβρεξε χθες, ε. Όχι, το λέω, μου πείτε μετά το στέιπα. Να καλημερίσουμε και τον Δημητράκη τον Κομνηνό που είναι και σήμερα εδώ. Α, ωραίο, ωραίο. Ωραία καρτούλα μας έχει στείλει και σήμερα. Καλή Τετάρτη λέει. Πόσο όμορφο είναι να λες καλημέρα και να παίρνεις απάντηση. Έλατε. Καλημέρα φίλοι μου. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Έχεις δίκιο.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 20 Μαΐου, είναι του Αγίου Θαλελσίου, του μάρτυρος, του ιατρού και της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας. Α, ωραία. Γιορτάζει σήμερα ο Θαλελαίος και ο Θαλής, η Λιδία, η Λίδα και η Λίδα. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 10 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου στις 8 και 32 το βράδυ, που σημαίνει ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα θα είναι 14 ώρες και 22 λεπτά, παρακαλώ. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα της Μέλισσας. Αχ, μελισούλα, μελισάκι. Πάει, ταιριάζει ένα τραγούδι.

που σου μικρή μου μέλισσα. Είδατε, έχει και η μέρα σήμερα τραγούδι της. Τετάρτη λοιπόν έχει λαϊκή στο συνοικισμό σήμερα, όπως κάθε Τετάρτη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στους εμπόρους της λαϊκής εκεί στο συνοικισμό. Και φυσικά στο φίλο μας το Χριστάρα από την πιάτσα Ταξί Κορίνθου που ετοιμάζεται για το γνωστό δρομολόγιο. Το έχω τώρα. Καθοδόν πρώτα. Πρώτα να περάσει ο Χριστάρας από τον καφέ του Καρά. Να πάρει τον αγαπημένο του καφέ. Να πει μια καλημέρα εκεί στο Γιάννη, στην Κορίνα και στον Παντελή. Και μετά θα πάει στη λαϊκή για να βρει και το φίλο του Χρήστο Μελέτη. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στα παιδιά εκεί στο καφέ του Καρά. Πρόλαβα και τη λαϊκή σήμερα. Και μέχρι να έρθει ο Πάρης να ρωτήσει τι ώρα θα την κομπανίσουμε σήμερα, να σας πω ότι και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11, όπως κάθε πρωί άλλωστε, έτσι, να τα λέμε αυτά.

και ο φίλος ο Γιώργος εδώ από το Φούρνο των Εξαμιλίων. Καλημέρα Γιώργα, ρε. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή. Να έχεις πανηγύρι σήμερα στα Εξαμιλία, παραμονή της αναλήψεως. Α, δεν το ξέρω αυτό. Θρησκευτική πανηγύρι, πολύ καλά μας λέει ο Γιώργος. Του ιερού ναού αναλήψεως του κυρίου Εξαμιλίων. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός περινέως μεταρτοκλασίας χωροστατούντος του Σεβασμιτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου Παύλου, και αύριο 5 το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία μεταρτοκλασίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στα ξαμίλια μας. Χρόνια πολλά και στο φούρνο εκεί, σε όλο το team, σε όλη την ομάδα. Στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, στην κυρία Ντίνα, σε όλο το team, η καλημέρα μας.

Δεν ψάχνει ο κόσμος τα βρυγουνούπουλα. Να και ο Άρης εδώ πρωινός, πρωινός σήμερα. Τι έγινε ρε Άρη? Είχες αϊπνίες? Είσαι ξυμίσαι νωρίς. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα του Break FM. Γιατί η μέρα δεν μπορεί να είναι καλή αν δεν ξεκινάει με Γιώργο Ναστούλη, που τον αγαπούνε ούλοι. Βάλε μου και τραγουδάκι, λέει Γιάννης Πάριος. Καλημέρα, τι κάνεις? Να σε πάντα καλά. Ωραίο τραγουδάκι. Ναι. Αφιερωμένο σε όλους τους φίλους, λέει. Πολύ ωραία, κυριάρη μου, ναι. Θα το ακούσουμε βεβαίως. Και είναι που λέει καλημέρα, τι κάνεις? Να σε πάντα καλά. Και λέει άλλος καλά, ευχαριστώ, και εσύ το ίδιο. Ναι.

Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Τζιπάπ. Και αυτό μας έχει την καλημέρα του, αλλά μετά την Ανατολή του Ηλίου. Με ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα σήμερα με ωραίο χρώμα, ρε φίλε, δίχρωμα. Πω, ωραίο. Ωραία τριανταφυλλά, Γιώργο μου. Την έχεις πει, να περάσω να πάρω κανένα δύο τριανταφυλλά. Καλημέρα στα παιδιά εκεί στο συνεργείο Φανοπείο Duo G-Pap. G-Pap and G-Pap. Στο συνεργείο Φανοπείο Duo G-Pap στο πεδίο Βολής. Να και ο Γιάννης ο Αθόρυβος εδώ και αυτός από τα άγρια χαράματα. Τον πρόλαβε η Ανατολή σήμερα που ξημερώνει από τις 6 ώρα. Άλλη μόνο. Καλημέρα από Νεμέα, λέει ο Γιάννης με το 152. Καλημέρα Γιαννάκη, καλό δρόμο. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Αυτό που σας έλεγα, πρωινός εδώ. Περνάει, πίνει το καφεδάκι του, μας ακούει, ακούει τις καλημέρες. Και μετά βουρρρρρ για γυμναστήριο. Και εκεί μας ακούει. Ναι, ναι. Να και ο Γιωργάκης ο Μαρμαράς. Έλα ρε Γιωργάρα. Εσύ, σε έχω χάσει, πού είσαι? Ούτε στον δρόμο δεν σε βλέπω. Κρύβεσαι. Φοβάσαι μισερή το φως της ημεράς. Ως Γεώργιος Μαρμαράς, Κοπανατζής, έχω να πω μια όμορφη καλημέρα σε όλους και ο Άγιος Προστάτης του χωριού μου να προστατεύει και να ευλογεί όλο τον κόσμο. Γιορτάζει σήμερα και αύριο, ναι, είναι τον Αγίο Κωνσταντίνο και Ελένης και ο Σολομό γιορτάζει. Να και ο Παναγιώτης Αγγελάρης εδώ. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα στον Μπουγάτσο κατακτή μας. Ρε ο Μπάμπης πάει, έριξε μαύρη πέτρα πίσω του. Ναι ρε φίλε, γεγονός. Ας του λέω κανένα μήνυμα να δω αν είναι καλά. Μόνος έχει πάτη καμία κατάθλιψη που μας έχει χάσει, δεν το ξέρω. Να και ο Κώστας ο Καρούνης. Γιώργο καλημέρα και καλό ξεκίνημα με υγεία. Καλή εκπομπή φίλε. Βάλε Πουλόπουλο, ήρθες έψες τον ύπνο μου. Και μου ψιθύρισες, κομματάρα. Ωραίο, ωραίο.

Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Ναι, ναι. Θα πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε να ακούσουμε, είπαμε, τη μέλισσα σήμερα. Λόγω της ημέρας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Και μην ανησυχείτε, θα επιστρέψουμε πάλι εδώ, δεν φεύγουμε. Δεν γλιτώνεται από εμάς. Γιατί είπαμε και σήμερα θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. 11. 11. 11.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά επιστρέψαμε. Χωρίς τον Μπαμπίνιο. Στη μετά Μπαμπίνιο εποχή, παρακαλώ. Να τα λέμε και αυτά. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να πω και μια καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που είναι εδώ. Άρχοντα, καλημέρα. Το στήμα του σταθμού ακούγεται παντού, αλλά ο ένας που θέλουμε να ακούσουμε είναι απόν. Όμορφες καλημέρες σε όλους τους ταραβεριτζίδες, καψιμιτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκυλικιάρχες, πετατζίδες, οδηγούς απορριμματοφόρων, περιπτεράδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και φυσικά παπατζίδες. Βάλε Ακύλα να γουστάρουμε γιατί μας έκανε υπερήφανος, λέει σαν χώρα. Χιούμορ κάνουμε, άρχοντα, χιούμορ. Πάλι καλά. Και δεν είναι καμία διάθεση να τον ακούσω πρωί-πρωί. Δεν φταίει αυτός έτσι, προς Θεού. Α, δεν φταίει. Αυτοί που τον επέλεξαν και τον έστειλαν. Φταίνε. Να και ο κύριος Τάσος Σιάρκας εκμποζικών με τις μεγάλες ώρες. Ναι, άργησε να βγάλει ο φούρνος τις φρέσκες ζαμπονοτυρόψεις και τις μπουγάτσες. Και έχει τα νεύρα τώρα που έφαγε, καρδάμωσε και εντάξει, μας στέλνει καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, άργησα λίγο αλλά εδώ είμαι. Καλημέρα Παναγιώτη Σακελάρη. Καλημέρα Βερτασούλη, καλώς ήρθες στην παρέα μας και σήμερα, να σε καλά. Να πούμε και μια καλημέρα στην Μαρία Εύη. Ναι, που λέει ότι κάθε μέρα είναι εδώ. Ναι, και στο έτερο νήμιση, γιατί αν δεν τον καλημερίσουμε θα πει, τι έγινε. Εγώ έτσι δεν έχω καλημέρα. Τι του έχω κάνει του Γιώργου. Καλημέρα, καλημέρα και στον Λία τον Κρυμπάρδη με τις υπηρεσίες ταξί όλο το 24ωρο. Και όχι μόνο. Και εκδρομές με πούλμαν. Α, να, εδώ είναι και η φίλη από το Λουτράκι. Πω, πω, σήμερα έχει... Ήρθε με καλή διάθεση, μας έχει στείλει δύο καρτούλες, τραγουδάκια. Καλημέρα λέει με αγάπη, πολύ ωραίο αυτό Στεφανή. Τι είναι αυτό τώρα. Με κοχύλια, μπράβο. Και αυτό το λούδι είναι βιολέτα, το θυμάμαι καλά. Χριστός Ανέστη, ευλογημένη Τετάρτη, απόδοση της εορτής του Πάσχα. Είδατε, το Χριστός Ανέστη το έχουμε ξεχάσει. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, 40 ημέρες από το Πάσχα. Χρόνια πολλά, βοήθειά μας. Σωστά, πολύ σωστά. Βάλε τα χέρια μου, ανοίγω Κότσιρας και το τρεχαντήρι Πουλόπουλος. Πάντα εδώ λέει. Καλά, ας. Μεγάλη μπουκιά λέει, φάε, μεγάλη κουβέντα μη λες. Ας. Πάντα εδώ, ναι, χτες και προχθές εννοείς, πάντα εδώ.

Καλημέρα γενικότερα εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε, προσέξτε, το ξαναλέω, γιατί εχθές είχαμε βροχή και είχαμε και δυνατή βροχή, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στους δρόμους. Γι' αυτό το λέω. Κάθε μέρα εδώ. Καλά, καλά. Θες να πάω προς τα πίσω να δω τις συνομιλίες, να δω τα μηνύματα που στέλνεις. Θέλεις. Δεν συμφέρει, άσο καλύτερα.

Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιώργο τον Σκούρτη εκεί στο ναό του χρήματος. Έλα ρε Γιωργάρα, έλα ρε Γιωργάρα. Ναι, να πω και μια καλημέρα στον Γιώργο τον Καραντονίδη, που αυτός νομίζω ότι οδηγάει ελικόπτερο, παιδιά, και όχι φορτηγό. Ναι, πέρασε χτες, φοβήθηκα με πατήσει. Ναι.

Να καλημερίσουμε βέβαια και τα παιδιά εκεί στην πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Να μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε εκεί πολλά φιλαράκια και συμμαθητές πολλούς. Να πω και μια καλημέρα στην κυρία με το 19 παρακαλώ, που ακούει Break FM. Και όχι μόνο, ακούει, μας τα απέδειξε κιόλας.

Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα λοιπόν. Εδώ μέχρι τις 11 κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Πάμε, ναι, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, αυτό που διάλεξε ο φίλος μας ο Άρης ο Κατσαβρίας.

Ωραίο, ωραίο τραγουδάκι. Ναι, ναι. Καλημέρα, λέει, τι κάνεις, μια χαρά είσαι. Να σε παλέγατε.

Να και ο Γιώργας. Έλα ρε Γιώργα ρε, πού είσαι? Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Break FM. Από το Γιώργο με τα πιο λαχταριστά ντόνατ Στεφανάκη. Έλα ρε Γιωργάρα. Ρε εσύ αυτός ο Μπαμπίνιος ρε, πού είναι ρε? Μαύρη πέτρα έριξε πίσω του. Έτσι είπαμε. Καλημέρα Γιώργα μου, Γιώργο μου καλημέρα. Καλό δρόμο. Και εσύ τώρα εντάξει, έχεις μάθει εδώ τα πηγαδάκια που έχουν ανοίξει μέσα στους δρόμους, ειδικά όταν βρέχει, που πρέπει να φυλάγεσαι, να ξέρεις τα κατά τότε. Όσο γι' αυτό με τα ντόνα συμφωνούμε έτσι. Λοιπόν, να και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Τετάρτη με υγεία. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας. Η μετρολογία είναι επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις. Α, που μετράει την αγάπη και τα λοιπά. Και το μέγεθος μετράει. Ευρωπαϊκή Μέρα για τη Θάλασσα. Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας. Γι' αυτό ακούσαμε και τραγουδάκι. Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών. Και Παγκόσμια Μέρα Αυτοάνωσης και Αυτοφλεγμονώδους Αρθρίτιδας. Ένα τραγούδι. Έκανες κομμάτια την καρδιά μου από εφηθόδη, λέει. Ολαλά. Ναι, ναι, οκ. Καλημέρα, καλημέρα Αγγελική, καλώς ήρθες, βεβαίως.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα 20 Μαΐου. Στην αρχή του 24ωρου αναμένονται τοπικές βροχές ή καταιγίδες σε περιοχές της Ανατολικής και Βόρειας χώρας, φαινόμενα που έως το ξημέρωμα θα σταματήσουν. Πάει αυτό πια. Για το υπόλοιπο τώρα της ημέρας, σε ολόκληρη την χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πάλι σε ορεινά υπηρετικά τμήματα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 21 με 22 βαθμούς. Μπράβο. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 26 με 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 9 έως 26 με 28 βαθμούς. Στην Ήπειρο από 9 έως 24 με 26 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρετικά από 11 έως 25 με 28 βαθμούς. Στα Επτάνησα από 13 έως 23 με 24 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 23 με 25 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική με τάσεις 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με τάσεις 4 με 5 μποφόρ. Και τοπικά ισχυρή 6 μποφόρ. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τις θερμοκρασίες μας. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Κότσιρα και τα χέρια μου ανοίγω.

Ωραίο, ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και την Αγγελική 2 που μπήκε στην παρέα μας. Καλημέρα, καλή εκπομπή Αγγελική 2. Καλή και ευλογημένη Τετάρτη, ο Θεός μαζί μας λέει. Α, ωραία κουλουράκια είναι αυτά που μου αρέσουν. Το ξέρεις ότι μου αρέσουν αυτά τα κουλουράκια μένα. Α, και ο φίλος μου Φώτης εδώ και σήμερα. Έλα ρε Φώτη, δεν μας είπες πως θα πέρασε την εκδρομή ρε φίλε. Μας αφήνεις στην αγωνία γιατί. Καλημέρα στον παπά το Σπύρο αλλά και στο φίλο μου το Φώτη. Καλημέρα και από μας. Σπύρος και Βίκη, καλό χειμώνα Γιώργου. Πες το ψέματα. Εχθές το βράδυ το σκέφτηκα. Ανέβαινε τα σκαλιά και λέω ρε παιδί μου, μήπως έχει μπερδευτεί ο καιρός. Μήπως γίναμε Αυστραλία και πάμε ξαφνικά για χειμώνα. Λέω τώρα, αναρωτήθηκα ρε παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, θα πούμε μετά τις θερμοκρασίες, μετά την ώρα.

Μπορούμε να πούμε τώρα στις δημοκρασίες, έχουμε χρόνο. Ναι, έχουμε, ωραία. Για πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες τώρα που έχουμε εκτός των συνόρων, για να έρθουμε μετά να δούμε τις θερμοκρασίες που έχουμε εντός των συνόρων. Σύμφωνα με τον χάρτη που έχουμε μπροστά μας, όλες οι θερμοκρασίες είναι πάνω από το 0, έτσι. Εκτός από μία που είναι κάτω από το 0. Λοιπόν, έχουμε και κάτω από το 0 σήμερα. Έχει δίκιο ο Σπύρος. Πάμε για χειμώνα. Λοιπόν, 2 βαθμούς κάτω από το 0 έχουμε αυτή την ώρα στο Ήλουσά, στο Γκρινλάντ. Και μετά παραπονιόμαστε εμείς εδώ. Ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα είναι 30 βαθμοί και είναι στο Πάκο Πάκο Αμερικά Σαμόα. 32 βαθμοί διαφορά λοιπόν, η χαμηλότερη με την υψηλότερη. Για να πάμε όμως, όλες οι υπόλοιπες θερμοκρασίες είναι πάνω από το 0 και πιο συγκεκριμένα 3 βαθμούς πάνω από το 0 στο Ρέικιαβικ στην Ισλανδία. 9 βαθμούς πάνω από το 0 στο Όσλο και ο ουρανός είναι καθαρός. 9 βαθμούς πάνω από το 0 στην Ισουάια στην Αργεντινή. 11 βαθμούς πάνω από το 0 στη Βαρσοβία και ο ουρανός είναι καθαρός. 12 βαθμούς στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 13 βαθμούς στις Βρυξέλλες με λίγα συννεφάκια. 14 βαθμούς στο Σαν Φραντζίσκο αυτή την ώρα. 14 βαθμούς στο Φάρενμπαξ αυτή την ώρα. 14 βαθμούς στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 14 βαθμούς και στο Άμστερνταμ αυτή την ώρα. 16 βαθμούς στο Μεξικό αυτή την ώρα. 16 βαθμούς στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια. 17 βαθμούς στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 βαθμούς στη Λίμα στο Περού αυτή την ώρα. 25 βαθμούς στο Βέλεμ στη Βραζιλία. Και 30 βαθμούς που είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία στο Πάκο Πάκο Αμερικά Σαμόα.

Λοιπόν, εμείς πάμε σε τραγουδάκι. Τώρα θα πάμε σε τραγουδάκι για να πάμε και στην ώρα. Στο τραγουδάκι που διάλεξε ο φίλος μας ο Κώστας ο Καρούνης. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76.
2: Στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. επιχείρησης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού. Κορίνθου Πατρών. Απέναντι.

0: Στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Μάξου.
1: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
2: Τότε έλα στο Mega Expert.
1: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
2: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
2: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
5: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Και επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Όπως εκεί το καλύτερο δίδυμο που βλέπουμε από το συνεταιρισμό του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Καλά, ο Άρης ήταν εδώ. Και ο Παναγιώτης είναι εδώ κάποια πρωινά, έτσι. Αλλά τώρα τους βλέπω μαζί. Και χαίρομαι πραγματικά που τους βλέπω μαζί, γιατί μου στέλνουν και αποδεικτικά στοιχεία, φωτογραφικό υλικό. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη, τον Σέλα, τον Δράκο. Γεια σας ρε Παναγιώτη. Δεν πιστεύω να σου δίνει οδηγίες ο Άρης εκεί πέρα πώς θα πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου, έτσι. Όλα τα θεωρώ πιθανά, γιατί αυτός είναι καλλιτέχνης. Εκτός κι αν σου ζητάει εκεί να μεσολαβήσεις, να παίξουν καμία θεατρική παράσταση στο θέατρο Φιλμωδίου εκεί, στο θέατρο Ειρήνη Παπά. Λέω τώρα, δεν ξέρω.

Πάμε να δούμε τώρα τις δικές μας θερμοκρασίες εδώ. Πάμε τι παίζει αυτή την ώρα, τι έχουμε αυτή την ώρα. Τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες της ημέρας. Αλλά και τι περιμένουμε, φίλες και φίλοι, τις επόμενες μέρες, να δούμε τι θα γίνει με την προχούλα που λέγαμε. Ναι, ναι.

Πριν πάμε όμως, φίλες και φίλοι, στο σήμερα, να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω. Να πάμε να δούμε, όπως κάνουμε κάθε πρωί, να πάμε να δούμε αν είχαμε κάτι σαν σήμερα. Και συνήθως, περισσότερες φορές, όλο και κάτι είχαμε, κάποιο γεγονός το οποίο έχει καταγεγραφεί και έχει μείνει στην ιστορία.

Σαν σήμερα λοιπόν το 2008, πριν 18 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή 20 Μαΐου του 2008, είχαμε ισχυρό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής χώρης σκόνης στην Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτή την ώρα όμως, σήμερα, έχουμε ασθενής βροχή στη Βυρσίνη Ροδόπης. Μπράβο. Άνοδος λοιπόν στη θερμοκρασία σήμερα και λίγες τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Δεν αναμένεται όμως σημαντική μεταφορά σκόνη σήμερα. Στους 26 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στους 27 στην Αθήνα. Εδώ στην παραλιακή Κορινθία ο υδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους 19 βαθμούς. Στους 26 θα φτάσει σήμερα. Σήμερα όχι, δεν βλέπω βροχή. Βλέπω βροχή όμως εδώ στο χάρτη Παρασκευή και Σάββατο. Για να δούμε. Και πτώση θερμοκρασίας. Λοιπόν, στους 26 σήμερα, στους 28 θα ανέβει αύριο Πέμπτη. Αλλά την Παρασκευή ξαναπέφτει. Τι καιρός είναι αυτός το Μάιο, ρε παιδιά. 24 την Παρασκευή βροχερός ο καιρός. 23 το Σάββατο βροχερός ο καιρός. Αλλά από την Κυριακή αρχίζει να φτιάχνει πάλι ο καιρός και θα ανέβει η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού που τα λέμε μεταξύ μας, φίλες και φίλοι. Και στην περιοχή μας. Πάμε σε τραγουδάκι. Ναι, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε μετά την ευθεότητα τραγούδι, δηλαδή που διάλεξε η Αγγελική Αβραχάτη.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Το λέμε σε εσάς, το λέμε. Που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ, ναι, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

0: καλημερίσουμε και τον DJ Πάρη που μπήκε τώρα στην παρέα μας με τον Ηλιά Κουρίνιο μαζί. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε. Πού είμαστε, εδώ.
1: Καλημέρα στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια της Κορινθίας και όχι μόνο.
0: Πώς τα λέει ο DJ Πάρης. Καλή συνέχεια Πάρη μου, να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Σταύρος λέει: ταξιδιωτική οδηγία προς ναυτιλωμένους του Break FM. Όπου και αν βρισκόμαστε, ακούμε μόνο Γιώργο Ναστούλη, γιατί τον αγαπάμε.
2: Ούλη.
0: Γεια σου ρε Σταύρο. Ναι, να τα λες, μπας και ακουστούμε εκεί στο κερατσίνι και μας ακούσει κανένας που το λένε Μπάμπι.
3: Λέω ρε παιδί, μήπως.
0: Ωραίος. Έλα ρε φίλε, πότε έγινε αυτό? Το χασα. Καλημέρα Break FM, λέει, καλημέρα και στους ακροατές σου. Με φόντο τα στούδιο του Break FM ο Πάρης, ωραίος. Με το Ηλιά Κουρίνιο μαζί. Ο Ηλιά Κουρίνιο γιατί κουρεύτηκε έτσι, για να μοιάζει τον Νίκολη, τον προπονητή της ΑΕΚ? Πες να τον μπερδέψουν καμιά μέρα. Να κυκλοφορά μαζί του Πάρη. Να πηγαίνετε και στις ταβέρνες, όπου βλέπετε ταβέρνες που είναι αεξής. Να πηγαίνετε, γιατί μπορεί να τον μπερδέψουν με τον Νίκολη και να σκεράσουνε.

Και πάμε τώρα. Ναι, πάμε αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι τώρα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην ανακοίνωση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΣ Κόρινθος. Και πολύ άντεξαν τα παιδιά. Και άδικο.

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Κόρινθος εξέδωσαν ανακοίνωση με αιχμές κατά της διοίκησης, κάνοντας λόγο για παρατεταμένη σιωπή ενός μήνα μετά τον τελευταίο αγώνα, τον τελικό κυπέλου. Αναφέρουν ότι η σεζόν ήταν δύσκολη, με κατάληξη την τέταρτη θέση, ενώ τονίζουν πως αγωνιστικά υπερέβαλαν εαυτόν. Παράλληλα, κάνουν λόγο για οικονομικές εκκρεμότητες από το Δεκέμβριο, απουσία στήριξης και κάλυψη εξόδων, ζητούν απαντήσεις ή παρέτηση της διοίκησης, υπογραμμίζοντας πως χωρίς παίχτες δεν υπάρχει ομάδα και ευχαριστούν τον κόσμο για τη στήριξη των φιλάθλων της. Μπράβο. Για να πάμε να διαβάσουμε αναλυτικά την ανακοίνωση με πολλές αιχμές. Σήμερα συμπληρώνεται ακριβώς ένας μήνας από την τελευταία επίσημη υποχρέωσή μας με την ομάδα, που ήταν ο τελικός κυπέλου. Και μέχρι σήμερα τηρείται σιγή ηχθείως από πλευράς διοίκησης. Η ίδια διοίκηση, η οποία μας διαβεβαίωνε ότι αμέσως μόλις τελειώσουμε θα τακτοποιήσει όποιες εκκρεμότητες είχε. Μια πολύ δύσκολη χρονιά λοιπόν έφτασε στο τέλος της, κατακτώντας εν τέλει την τέταρτη θέση του πρωταθλήματος, το οποίο αν βίωνε κάποιος στην καθημερινότητά μας ήταν άθλος. Και τηρήσαμε από πλευράς μας κυρίως τα περσινά και παλαιότερα παιδιά αλλά και ο προπονητής Νίκος Κουρμπανάς την υπόσχεση που είχαμε δώσει το καλοκαίρι να συνεχίσουμε και να μην αφήσουμε την ομάδα στο έλεος της. Αυτό το επισημαίνουμε γιατί τη μετάκουγια εποχή επικρατεί στην ομάδα ένα χάος σε όλους τους τομείς. Γνωρίζαμε ότι η ομάδα το καλοκαίρι έφτασε ένα βήμα πριν το πρωτοδικείο και η τωρινή διοίκηση έσωσε εν τέλει την παρτίδα και μπόρεσε να κατέβει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Με κοινό παρανομαστή την ομάδα δεσμευτήκαμε εμείς από πλευρά μας αλλά και ο προπονητής να βάλουμε πλάτη και να βοηθήσουμε μαζί με τη διοίκηση να έρθουν εις πέρας οι στόχοι αυτής της μεταβατικής χρονιάς. Να δώσουμε όλοι λοιπόν, βάλαμε όση πλάτη μπορούσαμε να βάλουμε και μαζί με το φιλότιμό μας αλλά και συμπαράσταση των φιλάθλων που χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε Κόρινθος. Φτάσαμε εν τέλει την ομάδα στην τέταρτη θέση, πίσω από τις ομάδες με τα μεγαλύτερα μπάτζετ των όμιλων. Ενώ εμείς υπερβάλαμε αυτόν, η διοίκηση 10 μήνες μετά έχει μείνει στο καλοκαίρι, στο ότι επέστρεψε την ομάδα από το να πάει στο τοπικό, την κατέβασε στη ΓΑΜΑ Εθνική, δεν άφησε να διαλυθεί, δεκτά και κατανοητά όλα αυτά, αλλά από εκεί και πέρα είναι φανερά απούσα. Και δεν έχουν κάτι τα παιδιά. Έχουμε μείνει στο σταθά του καλοκαιριού, στα λεφτά ανύπαρκτων επενδυτών και στο έλα μωρέ, δεν πειράζει, θα βρούμε άλλους. Όλη τη χρονιά ήμασταν εντελώς μόνοι μας. Εμείς, ο προπονητής κ. Κουρμπανάς και ο τεχνικός διευθυντής κ. Βορνιώτης, αβοήθητοι, χωρίς τη στοιχειώδη στήριξη της διοίκησης, η οποία ήταν άφαντη πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Παραδείγματος χάρη σημαντικές νίκες, είσοδος στην εξάδα κλπ. Ορισμένες φορές, δε μας κάνοντας, μην κάνοντας ούτε τα στοιχειώδη όπως να μας συμπαρασταθεί μετά από ήττες ή δύσκολες καταστάσεις ή ακόμα χειρότερα να μην πει ούτε καν ένα χρόνια πολλά καλές γιορτές, πράγμα που είναι το λιγότερο ανθρώπινο. Μια διοίκηση που αδιαφορούσε για την υγεία των ποδοσφαιριστών, αφαιρέγγια όσον αφορά τις μισθοδοσίες, τελευταίος μισθός που καταβλήθηκε ήταν του Δεκεμβρίου, των καθημερινών εξόδων, οδηπορικά που πληρώνονταν από την τσέπη των παιχτών αλλά και την διαμονή των ποδοσφαιριστών. Πολλοί πλήρωναν τα ενίκια που είχαν συμφωνήσει μόνοι τους για να μην τους πετάξουν στον δρόμο. Και όπως πάντα στην Ελλάδα, όταν χτύπαγαν τα τηλέφωνα, δεν τα σήκωνε κανείς. Πόσο πλάτη να βάλουμε πια? Στηρίξαμε την ομάδα σε τίποτα και το μόνο που εισπράξαμε ήταν αδιαφορία και εγκληματική αμέλεια. Παραμέληση ποδοσφαιριστών από τραυματισμούς, μη στελέχωση της ομάδας κατάλληλα, που παραλίγο να στοιχίσει ακόμα και την κατηγορία. Δεν ξέρουμε αν αυτή η τακτική που εφαρμοζόταν ήταν με τη σύμφωνη γνώμη βούληση όλων των μελών της διοίκησης, και αυτό γιατί είχε παρατηρηθεί έντονα το φαινόμενο της μοναρχίας, το αποφασίζω και διατάζω και δεν υπολογίζω κανενός τη γνώμη. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ μετά από όλα αυτά, όσο και αν μας αναγκάζεται να φύγουμε, με την απαράδεκτη στάση σας, και περιμένουμε κύριε. Αυτό γιατί είμαστε περαστικοί. Μας ενδιαφέρει. Αυτό γιατί δεν είμαστε περαστικοί. Μας ενδιαφέρει και αγαπάμε την ομάδα και θέλουμε να παράξουμε έργο μέσα αυτής. Αναλάβαμε λοιπόν τις ευθύνες σας ή παραιτηθείτε, γιατί από θα και ψεύτικες υποσχέσεις έχουμε χορτάσει. Φτάνει πια. Θέλουμε πράξεις. Αλλιώς, εάν δεν μπορείτε, αφήστε να αναλάβει την ομάδα κάποιος ο οποίος να έχει όραμα, μεράκι και να είναι νοικοκύρης για να δει επιτέλους αυτή η δύσμηρη Κόρινθος άσπρη μέρα.
Ναι, αλλά πού είναι αυτός όμως, παιδιά? Να το πιστεύω μας και εμάς, να το δούμε. Κλείνοντας, μάθετε ότι οι ποδοσφαιριστές είναι και αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι του πεταμού, του πεταματού. Στη θέση τους θα μπορούσατε να είστε εσείς οι ίδιοι ή ακόμα χειρότερα τα παιδιά ή τα εγγόνια σας. Και ότι χωρίς αυτούς, είτε σας αρέσει είτε όχι, δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο, κύριε, ανήκει στους ποδοσφαιριστές. Με σεβασμό στο φίλαθρο κοινό και στην ιστορία της ομάδας μας. Οι ποδοσφαιριστές της ΠΑΣ Κόρινθος.

0: 100,8.
1: Τι να πω μετά από αυτό? Μπορώ να πω κάτι? Τα είπαν όλα τα παιδιά και πολύ σωστά. Εντάξει, σώσαμε την ομάδα. Τα παιδιά τι φταίνε? Γιατί υπόσχεστε? Σώσατε την ομάδα, βάλτε τσιρικάδες, μην υπόσχεστε. Βάλτε παιδιά που θέλουν να παίξουν μπάλα απλά και δεν το βλέπουν επαγγελματικά. Δεν ζουν από αυτό δηλαδή και επαγγελματικά, γιατί νομίζω ότι περισσότερες ποδοσφαιριστές στην ομάδα της Κορίνθου φέτος δεν το βλέπαν επαγγελματικά καθόλου. Αλλά πρέπει και αυτοί να ζήσουν. Να τα λέμε αυτά.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίστιμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός!
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι και η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό, και το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι, και ο κύριος Κώστας εκεί στην παρέα μας και σήμερα σταθερά πίνει το καφεδάκι του, μας απολαμβάνει, συγχρόνως πετάγεται, κάνει και τη γυμναστική του, και βέβαια όσο περνάει η ώρα η παρέα μεγαλώνει. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Καλή σας ημέρα! Εδώ λοιπόν και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, συνεπείς στο ραντεβού μας, συνεπείς στο ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Για 3 ώρες και σήμερα κοντά σας, Τετάρτη παρακαλώ, 20 Μαΐου, να υπενθυμίσουμε και την λαϊκή του συνοικισμού, όπως κάθε Τετάρτη, του συνοικισμού Κορίνθου, έτσι. Να πούμε και μια ακόμα καλημέρα εκεί στους εμπόρους της λαϊκής.

Λοιπόν, συνεχίζουμε, αλλά εσείς όταν οδηγείτε προσέξτε, γιατί οδηγούν και άλλοι. Και είδατε τι έγινε χθες το απόγευμα? Δεν είδατε? Μπορείτε να δείτε στο Corinth News και φωτογραφικό υλικό. Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο κέντρο της πόλης. Την ώρα της ξαφνικής νεροποντής, τρία γιοταχή συγκρούστηκαν μεταξύ τους, αιτία της ολισθηρότητας του οδοστρώματος στην αρχή της Δαμασκηνού στην Κόρινθο. Από τη σύγκρουση σημειώθηκαν υλικές ζημιές και στα τρία οχήματα, ενώ τραυματίστηκε η συνοδηγός του ενός οχήματος και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου για να της παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Προανάκριση διεργεί το τμήμα τροχιάς Κορίνθου. Γι' αυτό λοιπόν σας λέμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, πως θα πρέπει να προσέχετε, γιατί οδηγούν και άλλοι. Βλέπετε τι γίνεται. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Λοιπόν, τραγουδάκι το χρωστάμε στη φίλη μας από το Λουτράκι και επιστρέφουμε.

Ωραία, Πουλόπουλος. Τι θα ήταν. Και πάμε τώρα στην εκδήλωση για την σεξουαλική παρενόχληση από το Τμήμα Παιδείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε χθες στην Κόρινθο με πολύ μεγάλη συμμετοχή, παρακαλώ. Σε μια κατάμεστη αίθουσα. Ναι, βρεθήκαμε και εμείς εκεί, για αυτό.

0: Με πολύ μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης σε εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα που διοργάνωσε χθες Τρίτη 19 Μαΐου το απόγευμα το Τμήμα Παιδείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε στη διοργάνωση με την Επιτροπή Ισότητας των Φίλων του Πανεπιστημίου και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, το ΚΕΘΗ. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν η πρόεδρος του ΕΙΦΚΟΥΔΟΥΚΟΥ. Το είπαμε και χθες. Τι είναι αυτό? Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγήτρια κυρία Εκατερίνη Καστανιώτη, η ασκούσα αρμοδιότητες Πρίτανη και μέλος της Επιτροπής, καθηγήτρια κυρία Σοφία Ζηγά, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΗ, διδάκτορ Ελένη Ζενάκου, ενώ προβλήθηκε και βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Υφυπουργού για Θέματα Κοινωνικής και Συνοχής Οικογένειας, κυρίας Έλληνας Ράπτη. Στη συνέχεια έγινε η προβολή του ντοκιμαντέρ ΤΑΚ για το ελληνικό Me Too με την ευγενική χορηγία της Συνεντόκ. Και τέλος, ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με τη σκηνοθέτητα κυρία Βάνια Τέρνερ, την κυρία Ειρήνη Κυριάκη, εμπειρογνώμονα σε θέματα φύλου και συνεργάτητα του ΚΕΘΗ, και την καθηγήτρια κυρία Δέσποινα Καρακατσάνη, διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης του Φύλου των Ανισοτήτων και των Διακρίσεων. Τη συζήτηση διεύθυνε το μέλος της Επιτροπής και καθηγήτρια κυρία Φωτεινή Τζαβέλα.
1: Έστω και αρκετά καθυστερημένα, αποφάσισα να μιλήσω ανοιχτά.
2: Οι νικητές των Ολυμπιακών Μεταλλίων.
3: Τα στόματα ανοίγουν μετά τις αποκαλύψεις της Σοφίας Μπεκατόρου.

0: πρώτα πρέπει να βρεθώ σε δικηγόρο, να φανταστώ, για να...
1: Χρειάζεσαι για βοήθεια. Να...
2: Είναι δημοτικό ακόμα εδώ. Και εδώ την έχουμε πατήσει ήδη.
3: Την ιδεχθή πράξη παραδέχθηκε δημόσια ο ίδιος ο 38χρονος, βαφτίζοντας τον κατά εξακολούθηση βιασμό ενός 11χρονου κοριτσιού ως φυσιολογική σχέση.
4: Αμαλία, μας ακούς, εδώ δεν είσαι μόνη.
5: Δυσκολεύεσαι να βρεις ανθρώπους να έρθουν να πούνε δύο κουβέντες για την αμαλία, όχι δύο κουβέντες εναντίον αυτού.
6: Ποιος θα πιστέψει το θύμα ότι το χτύπησε? Κανένας. Γι' αυτό. Γι' αυτό είναι έξυπνο, γι' αυτό είναι πανούργο αυτό το σχέδιο και γι' αυτό κερδίζει πάντα αυτό το σχέδιο, αλλά δεν πρέπει να το δουν και αυτοί.
7: Κάνε κουράγιο, τελευταία στιγμή.
6: Είναι η πρώτη περίπτωση στον αθλητισμό που θα οδηγήσει και τις υπόλοιπες.
8: Είναι φορές που έχεις σκεφτεί ότι... Δεν θα έπρεπε να έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία.
9: Είναι μια δίκη ορόσημο, είναι η πρώτη δίκη για το ελληνικό μυθού.
10: Break FM 100,8.
11: Αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, έτσι ακούσατε ένα ηχητικό απόσπασμα, ένα μικρό ηχητικό απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ. Η ταινία έκανε την ελληνική πρεμιέρα της κατά τη διάρκεια του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου απέσπασε 5 διακρίσεις. Το ντοκιμαντέρ συνεχίζει τη φεστιβαλική του πορεία και έχει προς το παρόν αποσπάσει 13 διακρίσεις διεθνείς. Η Ολυμπιονίκης που πυροδότησε το κίνημα Me Too στην Ελλάδα δίνει τη δύναμη σε μια νεότερη αθλήτρια να σπάσει τη σιωπή της. Σε μια δίκη ορόσημο. Η Σοφία στέκεται στο πλευρό της Αμαλίας, η οποία αποφασίζει να καταγγείλει τον πρώην προπονητή της για τη συστηματική κακοποίηση που υπέστη από εκείνον όταν ήταν παιδί. Αυτά και άλλα πολλά φωτογραφικό υλικό από τη χθεσινή εκδήλωση, και όχι μόνο, βίντεο από τη χθεσινή εκδήλωση, τους χαιρετισμούς, μπορείτε να βρείτε, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Λοιπόν, εμείς την καλημερίσαμε, αλλά τώρα έφτασε η ώρα να μας καλημερίσει και η Μαριεύη. Μαριεύη, σε προλάβαμε σήμερα. Όμορφη καλημέρα, Γιώργο. Καλά το λέει, έτσι δεν έχω τη φωνή της Μαριεύης εγώ τώρα. Αλλά το γράπτω λόγο, βλέπω. Λοιπόν, σας αφιερώνουμε το τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα. Ωχ, με ελικόπτερο έρχεται ο Ηλίας. Τι πήρε ελικόπτερο?

0: Break FM 100,8.
1: Come on everybody, clap your hands.
2: Ωραίο τραγουδάκι.
1: Oh, you're looking good.
2: Αυτά τα τραγούδια που κάθε φορά που έβγαζε καινούριο τραγούδι ο Χρήστος Ζάτης γινότανε χάμος. Όχι, ξανά αυτά που βγάζει τώρα τελευταία.

0: Πολύ όμορφο, όντως. Να και ο Πάρης ο Τσαχπινογαργαλιάρης και καρδιοκατακτής με τις μεγάλες ώρες. Τι έγινε, ρε Πάρη? Έχεις κανένα νέο από το φίλο στον Μπαμπή? Λέω τώρα.
1: Καλημέρα από το τιματζίο του στον κύριο Ναστούλη. Την καλημέρα μου στον Μπαμπίνιο που είναι χαμένος, στον Νικολάκη, στον Κωστάκη και ένα αφιερωμένο τραγουδάκι στο Γιαννάκη. Πώς και εσύ είπες μέχρι τις 11 και δεν την κάνει η συνόδηση την κοπάνα?
0: Τι με γουσάκι σένα, εσύ την κοπανάς. Όπου φύγει, φύγει. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε μια σημαντική ανακοίνωση για την γειτονιά μας εδώ, την περιοχή της Καλλιθέας. Εδώ για το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Με πρωτοβουλία του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Κορίνθου, κυρίου Γιώργου Ρουμελιώτη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα επαναληπτική ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την τοποθέτηση εταιρείας φύλαξης Security στον οικισμό μας. Κατόπιν αρκετών κρουσμάτων κλοπών που έχουν πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο νεοσύστατο καπί της Καλλιθέας Κορίνθου, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα. Η παρουσία όλων των κατοίκων της Καλλιθέας κρίνεται επιτακτική και απαραίτητη, γιατί φίλες και φίλοι, τις τελευταίες μέρες έχουμε αρκετά κρούσματα. Αρκετά κρούσματα κλοπών. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Υπάρχει άλλη μία, να καθόμαστε ξύπνοι και καθόμαστε έξω από το σπίτι μας, να πίνουμε καφεδάκι νηθιάτικα και να απολαμβάνουμε τον ουρανό. Πράγμα που δεν μπορεί να γίνει αυτό από όλους, οπότε μία λύση υπάρχει. Η τοποθέτηση εταιρείας φύλαξης Security. Να προσθέσουμε πως είναι επαναληπτική η συνάντηση αυτή και καταλυτική, θα έλεγα. Θα πρέπει να γίνει συγκέντρωση των 100 υπογραφών, 100 συμμετοχών δηλαδή, για να ξεκινήσει η φύλαξη. Και στη συνέχεια, όσοι περισσότεροι υπάρχουν, τόσο καλύτερα θα είναι, γιατί δεν θα μειωθεί το κόστος που αναλογίζει στο κάθε σπίτι. Απλά, αν είναι περισσότερα τα σπίτια, θα υποχρεωθεί η εταιρεία να βάλει και δεύτερο αυτοκίνητο.

Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι. Ναι, ναι, θα πάμε σε τραγουδάκι τώρα. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Για να υπενθυμίσω και στον Πάρη ότι κάθε μέρα, Πάρη, είμαστε κοντά σας για τρεις ώρες. Από τις 8 μέχρι τις 11. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εκτός Αργιών. Λοιπόν, τραγουδάκι, πολύ ωραία από τα αγαπημένα μου, και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
4: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
5: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

ηλεκτρονικά μέσω Wolt και eFood. Γίνε μέλος του Mamika Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

Αχ, να τα πάλι λέει. Break, με βάζει φωτιά. Μας ακούσει πυροσβεστική. Να τρέχουμε πρωί-πρωί. Να μπήκε κανένα φωτιά, κάτι να αποδείξουμε ότι βάλαμε εμείς μετά. Με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροάτες, εδώ επιστρέψαμε. Ναι. Περάσαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Πρωινό λοιπόν στους 100,8 και στο Break FM. Λοιπόν, να διαβάσουμε αυτό, κάτι που βρήκα εδώ τώρα. Μια φωνακλού, κακάσχημη, κακιά ξινή γυναίκα μπαίνει στα τζάμπο με τα δύο παιδιά της, φωνάζοντας διαρκώς και τσιρίζοντας με πολύ ενοχλητικό τρόπο. Ο σεκιουριτάς της υποδοχής της λέει χαρούμενα: «Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στο κατάστημά μας. Χαριτωμένα παιδάκια έχετε, δίδυμα είναι?» Η απέσια γυναίκα σταμάτησε να φωνάζει ίσα ίσα για να μπει. «Διάολε, δεν είναι δίδυμα. Το ένα είναι 9, το άλλο 6. Στραβός είσαι ή χαζός?» «Ούτε στραβός, ούτε χαζός, κυρία μου», απάντησε ο σεκιουριτάς, «αλλά δεν μπορώ να πιστέψω πως κάποιος άντρας σας μπει δύο φορές». Ωραία απάντηση.

Και μια και μιλήσαμε για τον εορτασμό του των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λεχαίου, να δούμε λίγο το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λεχαίου. Σήμερα, σε 7 το απόγευμα, ημέρα νηστείας, η ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού και της Ιεράς Αρτοκλασίας εις τιμήν και μνήμην των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και αύριο το πρωί, 7 με 10.30, η ακολουθία του όρθρου, η Θεία Λειτουργία και το Ιερό Κήρυγμα από τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Πανοσιολογέτατο Αρχιμανδρίτη, κύριο Άνθιμο Παπαλεξόπουλο. Αύριο το πρωί αυτό. Να παραμείνουμε στην εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και να πάμε στο Δενδρό. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο ναός των Ισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δενδρό πανηγυρίζει. Σήμερα, παραμονή της εορτής, σε αυτό το απόγευμα, θα σημάνει ο εορτασμός, ο εορταστικός εισπερινός μεταρτοκλασίας, ενώ ανήμερα της εορτής θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο προσκαλεί τους ευσεβείς χριστιανούς να παραστούν στις ακολουθίες της Ιεράς Μονής. Σήμερα λοιπόν σε 7 στον πανηγυρικό εσπερινό μεταρτοκλασίας και αύριο 7 με 10 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία μεταρτοκλασίας στον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Δενδρού.

Και πάμε τώρα να δούμε λίγο το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου κυρίου Παύλου. Σήμερα ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης μας θα χωροστατήσει τον πανηγυρικό Εσπερινό στον πανηγυρίζων παρεκκλήσιο της Αναλήψεως Εξαμιλίων στις 7 το απόγευμα. Αύριο το πρωί στη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Σολομού και το απόγευμα αύριο στον πανηγυρικό Πολυαρχαιατικό Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου Τρυπόλεως.

Και πάμε σε αυτό που μας είπε και ο φίλος μας ο Γιώργος το πρωί. Που ετοιμάζει τη γουρνοπούλα εκεί. Γιορτάζει και ο Ιερός Ναός Αναλήψεως του Κυρίου Εξαμηλίων. Σήμερα λοιπόν στις 7 θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Ισπερινός Μεταρτοκλασίας, όπως είπαμε και πιο πριν, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου Παύλου, ενώ αύριο το πρωί στις 7 όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας. Χρόνια πολλά λοιπόν από εμάς, σε όλες και όλους.

να παραμείνουμε λίγο στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παύλο, και να πάμε στην επίσκεψη του Σεβασμιότατου μας στην Υπουργό Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε χθες ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου, κύριος Παύλος, στην Υπουργό Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενος από την βουλευτή Κορινθίας, κυρία Μαρία Ελένη Σούκουλη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της εργασίας, η οποία διενεργήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό και επικοδομητικό κλίμα στο Υπουργείο Πολιτισμού, έγινε ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων που αφορούν την ανάδειξη της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κορινθίας. Ο Σεβασμιότατος, αφού ευχαρίστησε την κυρία Υπουργό για την μέχρι τώρα συντήρηση και ανάδειξη πλήθους μνημείων με την συνεργασία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κορινθίας και την μέριμνα της προϊσταμένης κυρίας Κασίμη, ανέπτυξε προς την κυρία Υπουργό προτάσεις και πρωτοβουλίες που δύναται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προβολή της κορινθιακής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής κληρονομιάς ως αναπόσπαστου μέρους του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού και σημαντικού πυλώνα του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα εκκλησιαστικά προσκυνήματα της Κορινθίας συνιστούν μοναδικά ιστορικά και πολιτιστικά εθνικά κοιμήλια, τα οποία αξίζουν ιδιαίτερης μέριμνας, ανάδειξης και ευρύτερης προβολής. Φωτογραφικό υλικό από τη συνάντηση μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Απίστευτο. Τι τραγούδι θυμηθήκαμε τώρα.

0: 1,8.
1: Ωραίο τραγουδάκι. Πω πω, ο Μιχάλης Δρακιτζής μας γύρισε πολλά πολλά χρόνια πίσω, παιδιά. Το 1987, παρακαλώ. Τότε ήταν τα πρώτα βήματα της ελεύθερης ιδιωτικής ραδιοφωνίας. Ναι, ναι.

Ο παραπονιάρης τι παράπονο έχει, αφού αυτός ήταν με το ελικόπτερο. Καλά, του έχω άλλο. Οκ, του έχω άλλο. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε την αποκατάσταση των παρεμβάσεων που έγιναν στον αυτοκινητόδρομο Σεληνιατίκων. Λοιπόν, με την ολοκλήρωση των διελεύσεων υπερμεγεθών οχημάτων μεταφοράς θυμάτων εξοπλισμού αιωλικών σταθμών από τον ανισόπεδο κόμβο Σεληνιατίκων στη χιλιομετρική θέση 180 παρακαλώ, Αθηνών Πάτρας, και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης των παρεμβάσεων που είχαν γίνει στην περιοχή του κόμβου, θα αποκλειστεί ο κλάδος εισόδου στον ανισόπεδο κόμβο Σεληνιατίκων στην κατεύθυνση προς Πάτρα από σήμερα το πρωί έως το αργότερο τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, μέχρι το βράδυ δηλαδή, και η κυκλοφορία από Σεληνιάτικα προς Πάτρα θα εξυπηρετείται από τον επόμενο ανισόπεδο κόμβο Δρεπάνου, που είναι το 197 χιλιόμετρο, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα που θα βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Η Ολυμπιαδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις τροχέας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο τραγουδάκι. Ναι, ναι, αυτό το τραγουδάκι για τον παραπονιάρη, τον Ηλία. Από το ετερόνιμιση της ζωής του, τι άλλο θέλει.

0: Break FM 100,8.
1: Είδες ρε παραπονιάρη. Δεν φτάνει που στο λέει κάθε μέρα. Εκείνο το βράδυ στο Φέρι, αντί να αγόταν ο Φέρις, αγόταν η Μαρία που σου έλεγε σε ένα θέλω μόνο. Καταλαβαίνεις. Α, στο είπε και μουσικά, τι άλλο θέλεις. Άλλο αν σου αρέσει να το ακούσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και πάμε τώρα σε μια ενημερωτική ημερίδα ενάντια στην οπαδική βία που θα πραγματοποιηθεί στο Λουτράκι σήμερα. Φίλοι φίλαθλοι, not φανατικοί. Ναι. Οι υπεύθυνες σχολικών βιβλιοθηκών 2024-2025, Αγγελική Βουδούρη, Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας, και Ολυμπία Γιαννακοπούλου, Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδωρών, φίλοι φίλαθλοι, not φανατικοί, με αφορμή το συνεργατικό κόμικ των μαθητών. Συζητάμε για τον αθλητισμό που μας ενώνει και την παιδεία που μας διαμορφώνει. Τα παιδιά δίνουν το σύνθημα. Εμείς ακούμε. Ομιλητές, ο κ. Κωνσταντίνος Τσατσαρής, υπεύθυνος τμήματος εκπαίδευσης της ΕΟΚ, πρώην επαγγελματίες διεθνής καλαθοσφαιριστής, όχι ποδοσφαιριστής, δεν μπορεί να είναι και μπασκετμπολίστας και ποδοσφαιριστής, καλαθοσφαιριστής. Λοιπόν, Δήμητρα Ψαχούλια, σύμβουλος επικοινωνίας, Δημήτρης Μανολιτσάκης, ομοσπονδιακός προπονητής καλαθοσφαίρισης, Μαριάννα Καπύρη, ειδική παιδαγωγός, ψυχοπαιδαγωγός, ανεξάρτητη εκπαιδεύτρια γονέων, κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική, Κωνσταντίνα Ματζανά, κοινωνική λειτουργός, κοινωνιολόγος, συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός. Σήμερα λοιπόν στις 7 το απόγευμα στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου. Η παρουσία πολιτών, νέων αθλητών, γονέων και εκπροσώπων συλλόγων θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα για τη διαμόρφωση ενός υγιούς αθλητικού περιβάλλοντος για όλους. Λοιπόν, περισσότερα για την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthians News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Μέγα FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
3: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
2: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
9: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

0: 98,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Και πάμε τώρα σε μια ακόμα απώλεια, όπως συνηθίζουμε εδώ τα πρωινά στην εκπομπή μας. Θλίψη και συγκίνηση προκαλεί στην τοπική κοινωνία η είδηση της απώλειας του τέος αντιδημάρχου Βασίλη Θωμά, ταξίαρχο εν αποστρατεία, σε ηλικία 95 ετών παρακαλώ. Αν και έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια από την ενεργό πολιτική δράση, τα αποτύπωμά του παρέμειναν εξίτηλο και το όνομά του συνέχισε να είναι συνώνυμο της προσφοράς, του ήθους και της ανιδιοτελούς αγάπης για τον τόπο του. Η μνήμη του έργου του θα παραμείνει ζωντανή. Ο εκ λοιπόν διατέλεσε αντιδήμαρχος επί Δημαρχίας Θωμά Θωμαίδη. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα, στο προσκυνηματικό Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, στο πρώτο κημητήριο Κορίνθου. Η δημοσιογραφική μας ομάδα εκφράζει στην οικογένειά του τα θερμά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια, γιατί με τον κ. Βασίλη, τον αντιδήμαρχο, συνεργαστήκαμε τότε εγώ από τηλεόραση και ο κύριος εκ λοιπόν, ο ταξίαρχος, ο Βασίλης ο Θωμάς, από τη θέση του αντιδημάρχου, επί θητείας Θωμά Θωμαίδη. Καλό παράδεισο.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην τιμητική εκδήλωση για τον Κορίνθιο. Ομότιμο καθηγητή ιστορίας Μιχάλη Κορδώση από το Κορινθιακό Εργαστήριο Ιστορίας. Το Κορινθιακό Εργαστήριο Ιστορίας διοργανώνει τιμητική εκδήλωση για τον Κορίνθιο ομότιμο καθηγητή ιστορίας Μιχάλη Κορδώση την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Κορίνθου. Η εκδήλωση με τίτλο «Μεσαίωνας από την Κορινθία ως την Κίνα» φωτίζει το εύρος και τη σημασία του επιστημονικού έργου του τιμόμενου από τη μελέτη των μεσαιωνικών οικισμών της Κορινθίας ως τη σχέση του Βυζαντινού και ευρύτερου ελληνικού κόσμου με την Ανατολή. Καταξιωμένοι ομιλητές θα αναδείξουν διαφορετικές πτυχές της συμβολής του Μιχάλη Κορδώση στην ιστορική έρευνα, ενώ ο ίδιος θα απευθύνει αντιφώνηση στο κοινό. Πρόκειται για μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην επιστήμη της ιστορίας και σε ένα σημαντικό μελετητή της. Ο Μεσαίωνας λοιπόν από την Κορινθία έως την Κίνα. Και πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που μπόρεσα στην δημοσιογραφική μου πορεία να επισκεφτώ την Κίνα. Μεσαιωνική οικισμή στην περιοχή της Κορίνθου, η συμβολή του Μιχάλη Κορδώση στην μελέτη τους από την κυρία Ξένια Χρυσάφη, αρχιτέκτον αναστηλώτρια. Το έργο του Μιχάλη Κορδώση για την ιστορία και τοπογραφία της Ελλάδας και των γύρω περιοχών από τον κύριο Δημήτρη Βαχαβιόλο, διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας, μέλος ΕΔΥΠ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Οι σχέσεις του Βυζαντίου και γενικότερα του ελληνικού κόσμου με την Κίνα και άλλες χώρες της Ανατολής μέσα από το έργο του Μιχάλη Κορδώση από τον κύριο Κωνσταντίνο Τακυρτάκιογλου, επίκουρο καθηγητή Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Και τέλος, ο κύριος Σιδηρόπουλος, σύντομο σημείωμα από τον καθηγητή Ιστορίας Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αντιφώνηση από τον κύριο Μιχάλη Κορδώση. Περισσότερα για την πρόσκληση και για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

Η αντιστροφή μέτρηση έχει αρχίσει βέβαια. Να τα λέμε και αυτά. Και πάμε τώρα στο περιβαλλοντικό event που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο. Η πόλη ανθίζει. Η αγορά αναπνέει στο πλαίσιο του έργου Green Market Corinth. Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η Περίανδρος Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή ΑΕ, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου και με συνδιοργανωτή τον Δήμο Κορινθίων, διοργανώνουν το Σάββατο 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι την περιβαλλοντική εκδήλωση Green Market Corinth, Πράσινη Αγορά Κορίνθου, με κεντρικό σύνθημα «Η πόλη ανθίζει, η αγορά αναπνέει». Πρόκειται για μια υπαίθρια δράση ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση, τη βιώσιμη κατανάλωση, την κυκλική οικονομία και την πράσινη επιχειρηματικότητα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο εμπορικό κέντρο της Κορίνθου, στην πλατεία Παναγίτης Αλδάρης, στα Περιβολάκια, στους εμπορικούς πεζόδρομους, στο άγαλμα του Πήγασου, μετατρέποντας την καρδιά της πόλης σε ένα ζωντανό εργαστήρι περιβαλλοντικής συνείδησης για μικρούς αλλά και μεγάλους. Το πρόγραμμα της ημέρας. Έναρξη με την Νεράιδα του Περιβάλλοντος. Η performer Μαρία Παπουτσάκη υποδέχεται τα παιδιά ως την Νεράιδα του Περιβάλλοντος και αφηγείται μια διαδραστική ιστορία για τη διάσωση του περιβάλλοντος, δίνοντας στους μικρούς εξερευνητές την αποστολή να συλλέξουν σφραγίδες και από τα συμμετέχοντα καταστήματα. Πράσινος εξερευνητής, κυνήγης σφραγίδων, διαδραστικό παιχνίδι ανακάλυψης της πόλης σε συνεργασία με το Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου. Τα παιδιά λύνουν ενίγματα, μαζεύουν σφραγίδες από τα καταστήματα και ανακαλύπτουν το μυστικό μήνυμα της δράσης. Τρίτον, εργαστήρι φύτευσης. Με τη συμμετοχή της κυρίας Αναστασίας Γκεζερλή, τεχνολόγου γεωπόνου, οι μικροί συμμετέχοντες μαθαίνουν πρακτικά τη διαδικασία της φύτευσης και αποκτούν τις πρώτες γνώσεις για τη φροντίδα των φυτών. Τέταρτον, εργαστήρι περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Με τη συμμετοχή του κ. Ανδρέα Πανούση, μηχανικού περιβάλλοντος και συνεργάτη του Δήμου Κορινθίων, οι συμμετέχοντες ευαισθητοποιούνται σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Πέμπτον, δραστηριότητες ψυχαγωγίας, παιχνίδια με τεράστιες σαπουνόφουσκες, διαδραστικό παιχνίδι αποστολής με εμπόδια και face painting. Και τέλος, έκτον, τελετή τερματισμού στο άγαλμα του Πήγασου. Η εκδήλωση κορυφώνεται στο συντριβάνι του Πήγασου, το οποίο για την ημέρα της εκδήλωσης μεταμορφώνεται σε πραγματικά άνθος της πόλης. Στολίζεται σε όλα τα επίπεδα με λουλουδιά. Στο σημείο τερματισμού κάθε παιδί που ολοκληρώνει το κυνήγι σφραγίδων παραλαμβάνει ως δώρο μια γλάστρα με λουλούδια, ενώ τα λουλούδια που στολίζουν το συντριβάνι δορίζονται στους συμμετέχοντες στα καταστήματα της πόλης και στους πολίτες. Η Κόρινθος κυριολεκτικά ανθίζει. Δημιουργία πράσινων θεματικών λουλουδοσυνθέσεων και δεντροφυτεύσεων, δεντροφυτεύσεις σε επιλεγμένα σημεία της εμπορικής αγοράς Κορίνθου, βασισμένες στις προτάσεις των πολιτών. Έτσι, η πόλη ανθίζει και η αγορά αναπνέει, με πραγματικές παρεμβάσεις πρασίνου που μένει. Συνεργαζόμενοι φορείς, Επιμελητήριο Κορινθίας και Περίανδρος Επιμελητηρική Αναπτυξιακή, Δήμος Κορινθίων και Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου. Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2024, Άξονας Προτεραιότητας 4 και Καινοτόμες Δράσεις για τους Πολίτες. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Αυτό το Σάββατο 23 Μαΐου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, στο Εμπορικό Κέντρο της Κορίνθου, Πλατεία Παναγίτης Αλδάρη, Περιβολάκια, Εμπορική Πεζόδρομη, Άγαλμα Πήγασου. Περισσότερα για τη δράση μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Κόρινθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Πράσινος εξερευνητής, κυνήγης σφραγιδών, η πόλη ανθίζει, η αγορά αναπνέει. Πιστεύω να σας δω εκεί. Να πούμε μια καλημέρα και στον κύριο Θωμά τώρα, που ήρθε όπως πάντα την ίδια ώρα. Καλημέρα Γιώργο, σε ακούμε κάθε πρωί φίλε. Είσαι υπέροχος. Πω, τι λέει ο κύριος Θωμάς. Με καλοπιάνει για να ακούσουμε τραγουδάκι για τη Γαλιάντρα τώρα. Ξέρω τι είναι αυτός. Λοιπόν, τώρα που το είπα αυτό, θυμήθηκα όταν πήγαινα στο Λύκειο, πενταήμερη που πηγαίναμε, είχαμε ένα λυκειάρχη, ο οποίος ήταν σκεφτικός. Τον οποίο τον πειράζαμε. Λέγαμε διάφορα ποιηματάκια, τα οποία αφορούσαν αυτόν, αλλά δεν λέγαμε για αυτόν τίποτα. Εμείς έλεγαμε. Οπότε κάθε πρωί όταν είχαμε πάει πενταήμερη, επειδή εγώ καθόμουν μπροστά πρώτη θέση, ήμουν πρόεδρος, από πίσω ο Λυκειάρχης, έλεγα παιδιά, με το που έμπαινα μέσα, θα κάνουμε προσευχή. Και κάποια στιγμή το κατάλαβε ο Λυκειάρχης ότι τον πειράζαμε και μου λέει είσαι αυλοκόλακας και μαλαγάνας. Θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Λοιπόν, κύριε Θωμά που λες, έτσι και εσύ εδώ. Πονηρός, πονηρός, μου λες κάτσε να,
να πω καλά λόγια για το Γιωργάκη, να βάλει και ένα τραγουδάκι να ακούσει η γαλιάτρα μου για να μου κάνει ωραίο φαγητό το μεσημέρι. Λοιπόν, έλα, το έχω έτοιμο κύριε Θωμά. Ένα τραγουδάκι από τα πρώτα του Πλούταρχου που της αρέσουνε. Και έχουμε πολλά χρόνια να το ακούσουμε. Εγώ θυμάμαι πάνω από 2 χρόνια έχω να το παίξουμε εδώ στο Break FM από ό,τι βλέπω. Κύριε Θωμά, να το χορέψει όμως, έτσι, όλα και όλα.

0: Break FM 100,8.
1: Αχ, φτάσαμε στο τέλος. Πώς περνάει. Ωραίο αυτό. Έπιασα έναν ανήλικο, λέει, χασιοκαλλιεργητή με 37 δεντρίλια στην Ηλία. Ορίστε, λέει, που λυσάξατε ότι οι νέοι ασχολούνται μόνο με το ίντερνετ. Σωστό. Ασχολούνται και με άλλα. Πω, ωραίο τραγούδι αυτό. Dust in the wind. Από τους Κάνσας. Τι ωραία μελωδία.

Πάμε τώρα μέχρι το Κιάτο και στο Grassroots των Ακαδημιών K8 και K10 της Έψης Κορινθίας. Το Grassroots των Ακαδημιών K8 θα διεξαχθεί το Σάββατο στο στάδιο του Κιάτου από τις 9 έως τις 11. Την ίδια μέρα στο ίδιο γήπεδο από τις 11 έως τη 1 θα διεξαχθεί το Grassroots των Ακαδημιών K10. Η Έψης Κορινθίας υπενθυμεί στα σωματεία που διαθέτουν ποδοσφαιριστές K8 και K10 γεννηθέντες κατά τα έτη 2017 και 2015 αντίστοιχα και νεότερους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση να δηλώσουν συμμετοχή στο email της ΕΠΣ Κορινθίας μέχρι την... Εντάξει, ημερομηνία προηγούμενη. Εορταστικό τουρνουά λοιπόν ποδοσφαίρου για αγόρια και κορίτσια K10 και K8. Fair play, συμμετοχή και χαρά.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Τι να πούμε για εσάς που θέλετε να μάθετε υπασία? Ναι ρε Γιώργο, θα το πούμε. Λοιπόν, να πούμε και αυτό. Μαθήματα υπασία στην κατασκήνωση Freeland. Ζήσε την ελευθερία, ύπευσε τη φύση. Έμπειροι προπονητές. Μαθήματα στη φύση, αγάπη και σεβασμό στα άλογα. Μαθήματα, μάλλον εκμάθηση υπασίας, ατομική προσέγγιση, επαφή με τη φύση και αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Για όλα τα επίπεδα. Αρχάριους, προχωρημένους, παιδιά και ενήλικες. Μαθαίνεις, εξελίσσεσαι, ζεις στην περιπέτεια. Έλα λοιπόν να γίνουμε ένα με τη φύση στην κατασκήνωση Freeland. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Κορινθός News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.
1: Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8.
2: Μέσα στις νύχτες σε ζητώ.
0: Πως συνέχισε να με ζητάς μέσα στις νύχτες. Λοιπόν, λάθος τραγούδι έπαιξε. Πάμε να κλείσουμε. Όταν είναι ζωντανή εκπομπή, αυτά γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση, λέει ο κύριος Θωμάς. Άντε! Λοιπόν, να τρως καλά το μεσημέρι, κύριε Θωμά. Να μου προσέξεις την καλιάντρα σου, την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας για τρεις περίπου ώρες. Ευχές σε όλες και όλους να περάσετε όσο υπευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά. Να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα Κορινθός News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Εμείς τώρα θα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί

Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί στις 8, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, ΔΔΕ και Κοσμοτέ επιτρέποντος. Αχ, θέλω να το ακούσουμε, ναι, πριν κλείσουμε, θέλω να το ακούσουμε. Είχα βρει ένα τραγούδι και δεν προλαβάμε, αλλά εντάξει, μέχρι να ετοιμαστεί η Ελένη Μπαρμπάκου να πάρει τη θέση μας εδώ, πάμε να το ακούσουμε και θα κλείσουμε έτσι. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Bye! Bye. Bye.

0: να φύγεις.
1: Επανέρχομαι να πω ότι αν εγώ ήμουν ακροατής και τα άκουγα αυτό στο ραδιόφωνο τώρα, ξέρετε, θα έλεγα τι έβαλε ο άνθρωπος. Εντάξει, εσύ δεν μπορεί να το πείτε αυτό. Γιατί έπρεπε να είχατε ζήσει το καφάς. Δεν τον είχατε ζήσει, οπότε. Και κρατάω για μένα. Καλή συνέχεια. Bye.

0: Break FM 100,8.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
0: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411-0381.
4: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.

0: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
1: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
2: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού. Κορίνθου Πατρών. Απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
4: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
6: Πάτα φρένο, break και σταματά τις επιτυχίες.

Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Τετάρτη σήμερα, 20 του Μάη. Πάμε, κλείσαμε και το δεύτερο δεκαήμερο αυτού του υπέροχου μήνα της Άνοιξης. Όμορφες θερμοκρασίες, πολύ ωραίες συνθήκες. Έτοιμοι να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη με τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Και σήμερα είναι η Ελένη Μπαρμπάκου και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Ξεκινάμε.

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, τρέχει και θα ξεκινήσουμε με τα τηλεοπτικά κανάλια και με το τι ετοιμάζουν μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Στον Α, μέσα στην επόμενη σεζόν διαμορφώνεται ένα σαφές πεδίο που αφορά το βάρος που θα δοθεί κυρίως στη μυθοπλασία. Ξεχωρίζει μια νέα σειρά, το Κενά Μνήμης, μια κοινωνική σειρά θρίλερ σε σενάριο του Νίκου Παναγιωτόπουλου και στη σκηνοθεσία του Φίλιππου του Τσίτου, με τον Βλαδίμηρο τον Κυριακίδη σε κρίσιμο ρόλο. Ο ήρωας είναι ένας συνταξιούχος δικαστικός υπάλληλος άνω των 70 ετών, που εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα άνοιας και προσπαθεί να προλάβει να αποκαταστήσει την παλιά δικαστική του αδικία. Είναι 12 επεισόδια το συγκεκριμένο. Και να πούμε ότι φιλοδοξεί να συνδυάσει ψυχόδραμα, αλλά και κοινωνικό σχόλιο και αγωνία. Να πούμε επίσης ότι στο ίδιο κανάλι προορίζεται και μια άλλη καθημερινή σειρά, για την οποία θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο.

Το κανάλι του Αλφα είναι αυτό που μας απασχολεί προς το παρόν, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, και πάμε να δούμε τι καινούργιο ετοιμάζει. Πάμε να δούμε επίσης ότι το νέο κοινωνικό δράμα που πιθανόν θα είναι μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν, το βαρύ χαρτί του Αλφα, είναι το «Η ζωή στα χέρια σου», το οποίο αγγίζει το θέμα της άνοιας με βαριές παραγωγές. Παράλληλα, ο Αλφα επενδύει και στη θρησκευτική μυθοπλασία. Θα δούμε τον Άγιο Νεκτάριο, θα δούμε μια σειρά εποχής με τίτλο «Πατρών», που μας μεταφέρει με δράση στη δεκαετία του 60 στον κόσμο της μόδας, της υψηλής γραπτικής και των μεγάλων αστικών φιλοδοξιών. Φεύγουμε από τον Αλφα και πάμε στο Μέγκα σε πολύ λίγο, αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυχτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα.
8: Ρεπορτάζ.
9: Συνεντεύξεις.
8: Εκδηλώσεις.
9: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

0: Πάμε στο Μέγκα, φίλες και φίλοι, για να δούμε τι ετοιμάζει. Επιθετικό είναι το κανάλι του Μέγκα, που δίνει το παρόν σε κάθε μέτωπο. Το Μέγκα δείχνει αποφασισμένο να κρατήσει ισχυρή παρουσία, τόσο στο δράμα όσο και στην κωμωδία. Θα δούμε στις μεγάλες του προσδοκίες να ανήκουν τα δύο μαύρα πουκάμισα, μια σειρά 140 επεισοδίων με φόντο την Κρήτη, καθώς και μια μίνι σειρά «Η Σύγκρουση», ένα ερωτικό δικαστικό θρίλερ. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι το κανάλι ενισχύεται από κωμική έτσι σειρά, το 17 βαλίτσες και μία μαύρη με τον Λάκη Λαζόπουλο, που έχει πάρει και μια σημαντική επιδότηση και αυτός από το ΕΚΟΜΕΒ. Και έρχεται και το Κάμπινγκ, μια ακόμα παραγωγή με κωμικοτραγική, θα έλεγα, αφήγηση, λίγο πιο λαϊκή, πιο άμεση και πιο τηλεοπτική γλώσσα.
1: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.

και πάμε στον Αντένα. Σειρές εποχής, ένταση, υψηλές απαιτήσεις, μυθοπλασία, το Dirty με τους δημιουργούς που έχουν κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είναι μια έτσι σειρά που θα μεταφέρει το κοινό στη δεκαετία του 70 και μέχρι τα χρόνια του 80. Είναι μια σειρά η οποία θα μας μεταφέρει στις λαϊκές πίστες εκείνης της εποχής, που θα ποντάρει στο συναίσθημα, θα ποντάρει στις αναμνήσεις, στην ατμόσφαιρα, στο έντονο λαϊκό στοιχείο, στην καψούρα εντός εισαγωγικών εκείνης της εποχής μέσα από τα τραγούδια, τα μεγάλα τραγούδια και τα μεγάλα σουξέ αυτής της εποχής των λαϊκών έτσι, κέντρων που αναβίωσαν υπέροχες έτσι, ιστορίες ανάμεσα στους θαμώνες τους. Ενώ να πούμε ότι μία σειρά που παράλληλα έχει έρθει από φέτος, οι Super Heroes με τον Γιάννη Μπέζο, θα παίξουν σαν ένα δυνατό χαρτί και του χρόνου, ενώ αναμένεται και ο δεύτερος κύκλος της σειράς, VIP, καλά γεράματα και για την επόμενη χρονιά.

Και να δούμε λίγο τι θα γίνει και στην ΕΡΤ μέσα στη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η ΕΡΤ συνεχίζει με δύο παραγωγές, από Σμύρνη Σαλονίκη, που συνδυάζεται αφηγηματικά με το Σμύρνη μου αγαπημένη και έρχεται να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης. Παράλληλα θα έρθει και το Army Love από τον Αλέξανδρο Ρίγα με ένα διαφορετικό χρώμα, πιο κωμικές αποχρώσεις και στρατιωτικό φόντο. Να πούμε ότι ξεκινάνε βεβαίως στον ντόμινο των εξελίξεων και κάποια άλλα τηλεοπτικά σίριαλ για τα οποία θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμέα, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
4: Break FM 100,8.
5: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
5: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
5: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 27411-0381.
7: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
8: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπολείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

διαχάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Με ενδιαφέρον λοιπόν αναμένεται και η σχέση του Ανδρέα Γεωργίου που πέρασε πολύ έντονη φάση δοκιμασίας και βέβαια η μετατόπισή του στην Prime Time Zone φαίνεται να αλλάζει κατά πολύ όλα τα κριτήρια. Ο Sky επιχειρεί να μπει στο κομμάτι της μυθοπλασίας με τον συγκεκριμένο δημιουργό. Θα δούμε διαδοχικές εμπορικές επιτυχίες, θα δούμε πράγματα γιατί για τον Ανδρέα Γεωργίου αυτό το περιβάλλον έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Θα πούμε ότι ενισχύει ένα μεγάλο στοίχημα που έχει βάλει ο Sky να επενδύσει σε μια πιο συγκροτημένη στρατηγική όσον αφορά τις ισορροπίες στη νέα σεζόν και να μπει και αυτό με τη σειρά του, το συγκεκριμένο κανάλι, στο κομμάτι της μυθοπλασίας που δεν είναι και το πιο δυνατό του χαρτί μέχρι σήμερα.

Το βασικό συμπέρασμα, φίλες και φίλοι, για τη νέα σεζόν, αν θέλετε έτσι να τα συνοψίσουμε όλα, είναι ότι οι σταθμοί δεν περιορίζονται πλέον σε ασφαλείς επιλογές, χτίζουν ένα πολύ σύνθετο πρόγραμμα, χτίζουν φιλόδοξες παραγωγές και την ίδια ώρα η εξίσωση της επόμενης μέρας δεν λύνεται μόνο δημιουργικά, λύνεται και οικονομικά. Θα πρέπει να βρεθούν χρήματα, το πλαίσιο του ΕΚΟΜΕΒ είναι ένα ασφαλιστικό, θα έλεγα, ένα πολύ ωραίο δίχτυ, το οποίο βοηθάει ώστε να καταναμηθούν οι πόροι. Με λίγα λόγια, η νέα σεζόν δεν θα κριθεί μόνο στις κάμερες, στο πλατό και στα ποσοστά τηλεθέασης, θα κριθεί και σε μεγάλους φακέλους χρηματοδότησης.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Το στοίχημα είναι απλό, φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα. Οι τηλεοπτικές παραγωγές πρέπει να γίνουν καλύτερες και για να γίνουν καλύτερες πρέπει να είναι και ακριβότερες. Αν και το ένα πολύ συχνά δεν πάει μαζί με το άλλο, έχουν συμβεί πολύ ακριβές παραγωγές οι οποίες δεν έτυχαν καμίας αποδοχής από το τηλεοπτικό κοινό και έχουν συμβεί και άλλες παραγωγές οι οποίες ήταν πιο οικονομικές, οι οποίες πήγαν περίφημα. Όμως, μια σειρά για να πάει καλά, το κομμάτι του οικονομικό πρέπει να το εξασφαλίσει για να φαίνεται προς τα έξω και μια σειρά ολοκληρωμένη.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου κάδι. Κάθε

στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου,

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Φίλες και φίλοι, τόσο έχω νέα της τηλεοπτικής επικαιρότητας. Κάπου εδώ σιγά σιγά έχουμε ολοκληρώσει τις μεγαλύτερες επιστροφές, τις νέες συνεργασίες, όλα αυτά που τηλεοπτικά φαίνονται να μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Γιώργος Ολιάγκας θα παραμείνει στο κανάλι του Αντένα, θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Παρ' όλα αυτά θα ζητήσει να δοθούν περισσότερα χρήματα για την παραγωγή και νομίζω ότι θα το καταφέρει. Όσο για τον Αντώνη Κανάκη, το Ράδιο Αρβίλα με το συμβόλαιο του Αντένα να λύγει, φαίνεται να μετακομίζει στο Μέγκα και αυτό τους ενδιαφέρει πολύ.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

κλείνουμε το κεφάλαιο της τηλεοπτικής επικαιρότητας, μια σεζόν που προβλέπεται περισσότερο ανατρεπτική από ποτέ, έρχεται σιγά σιγά από το Σεπτέμβριο στα τηλεοπτικά κανάλια. Ωστότε θα έχουμε να πούμε πολλά βέβαια, είναι Μάιος, είναι μήνας που ολοκληρώνονται οι περισσότερες τηλεοπτικές παραγωγές. Τα είπαμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, δημιουργήσαμε μια συνθήκη όπου μάθαμε τι συμβαίνει στην τηλεοπτική επικαιρότητα, τα νέα συμβόλαια, κόσμος που πάει και έρχεται και όλα αυτά βεβαίως με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής.

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τη συντροφιά. Θέλω να σας πω ότι καθημερινά εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα και τα τηλεοπτικά μας και τα καλλιτεχνικά μας και ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας αλλά και τις πλανητικές μας επιρροές κάθε Παρασκευή, εδώ μια εκπομπή που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και είμαστε εδώ καθημερινά. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο, εύχομαι να περάσετε τέλεια στο υπόλοιπο της ημέρας σας και δεν ξεχνάμε το αγαπημένο μας μότο, έτσι. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί αν δεν τους προσέξουμε εμείς, δεν θα τους προσέξει κανένας για μας. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Αλφα 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Δείτε από κοντά τα νέα επαγγελματικά οχήματα Maxus. 21 Μαΐου στο Άργος, 22 Μαΐου στην Εμαία, 23 Μαΐου στην Κόρινθο, 24 Μαΐου στο Ξυλόκαστρο. Hot Car Service. Με εύκολη πρόσβαση για όλη την Πελοπόννησο. Hot Car Service. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής της Maxus.
5: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Μεγάλη μας προσφορά.
1: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
2: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
4: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Comfort. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
2: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
1: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
2: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
1: Το έχω πάλι. Saint Angus.
2: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
1: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
2: Τελικά λέω σαλάτα.
1: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
1: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
3: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Εδώ πέρα την εκπομπή του σταθμού μας, όπου κοιτάμε όλα τα viral θέματα και όχι μόνο αυτών των ημερών. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας με πολύ κέφι μπρίο τσαχπινιά. Έχουμε φάει την κρυάδα λίγο της Eurovision. Την έχω φάει και εγώ προσωπικά, όπως έχετε κατάλαβει, μιας και ήμουν στην Κρητική Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά δεν πτωούμαστε. Νομίζω ότι η Ελλάδα έκανε μια αξιοπρεπέστατη προσπάθεια. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Ο Ακύλας είναι φανταστικός. Και ήδη, παιδιά, το νέο του άλμπουμ, παρόλο που δεν έχει κάνει ακόμα release, έχει γίνει viral στα social media και φαίνεται ότι αρέσει πάρα πολύ. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Τετάρτο είναι το τραγούδι του Ακύλα, το οποίο έχει αρχίσει ήδη να τρεντάρει πάρα πολύ στα social media. Ο ίδιος έχει αρχίσει να τυζάρει μερικά από τα τραγούδια του από το Press Start. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, θέλω να κλείσω την παρέα. Και εγώ το βιντεάκι μου το έχω κάνει ήδη με το Πάρτο. Εσείς, μ' αρέσει που έχει έτσι αυτή την νοσταλγική βερσιόν και ξαφνικά γίνεται πάρα πολύ μπιτάτο και ωριακά τέκνο. Εσείς, θέλω από ψούλη στο Instagram μας Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ πέρα λοιπόν έχει περάσει μισή ώρα από τη στιγμή που ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή και ήδη έχω αρχίσει να λαμβάνω μηνύματα. Έξαλλος ο κόσμος με τη Eurovision, αλλά παιδιά και με πολύ fan base για την Τάρα. Δικαίως, παιδιά, ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ήδη από όταν είχαμε αρχίσει να βλέπουμε τις πρόβες στην Κριτική Επιτροπή, είχαμε καταλάβει ότι μιλάμε για φαβορή. Κάτι που δεν είχε φανεί στην αρχή, γιατί η ίδια δεν είχε, είχε επιλέξει βασικά εσκεμένα από ό,τι μάθαμε μετά από ρεπορτάζ, να μην ανέβουν καν πλάνα από την πρόβα της παρά μόνο τρεις φωτογραφίες, καθώς στην αρχή τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά. Όμως αυτή ήταν η ανατροπή που θέλαμε. Με την έννοια του ότι εμείς θέλαμε πολύ νική του τον Ακύλα, αλλά τουλάχιστον αν έβγαινε κάποιος άλλος, να βγαίνει ένα άτομο το οποίο να το άξιζε. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και θα ταξιδέψουμε στη Μύκονο.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα.
8: Ρεπορτάζ.
9: Συνεντεύξεις.
8: Εκδηλώσεις.
9: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Το Emily in Paris έχει πάει ήδη στη Μύκονο. Και χθες προχθές γίνανε τα πρώτα γυρίσματα στον Άγιο Σώστη με τη Lily Collins και το τέρι της. Να πούμε σε αυτό το σημείο το ότι έχει χνηλατευτεί όλο το νησί. 80 άτομα του ελληνικού νησιού θα βρίσκονται σαν cast μέσα στη σειρά. Έχουν υπογράψει και τα συμβόλαια με τις ρήτρες της τεράστιας, καταλαβαίνετε, και ήδη οι δημοσιογράφοι κατευθύνονται προς Μύκονο αυτές τις μέρες. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και περνάμε σιγά-σιγά στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Κάντε μου λίγο υπομονή, θα να κλείνει την παρέα σας. Με κέφι μπρίου τσαχπινιά αυτές τις μέρες, παρόλο που είμαστε πολύ κουρασμένοι. Εγώ είμαι παιδιά μετά οριακά και από τρίαθλο. Δίαθλο βασικά, γιατί έκανα μόνο κολύμβηση και ποδήλατο. Αλλά καταλαβαίνω ότι η διάθεση είναι στο full, παιδιά, αυτές τις μέρες. Αθήνα κλείνει την παρέα σας, λοιπόν, για να σας θυμίσω ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και στα ελάχιστα λεπτά επιστρέφουμε με τα viral της εβδομάδας στο TikTok.

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τα TikTok Trends έρχονται σε ελάχιστα λεπτά γιατί σας έχω πολλά τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει αυτές τις μέρες. Είπαμε για το πάρτο του Ακύλα που είχε αρχίσει να ανεβαίνει, όμως έχουμε και άλλα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Beauty Kill the Beat λοιπόν από Justin Bieber είναι τα τραγούδια που τρεντάρουν πάρα πολύ αυτές τις μέρες στα social media. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, θα να κλείνει την παρέα σας για να σας πω ότι τρεντάρουν και ελληνικά κομμάτια. Βεβαίως, βεβαίως, παιδιά μου. Και μάλιστα κομμάτια τα οποία δεν είναι τόσο mainstream, αλλά τα λες και περισσότερο alternative. Καλοκαίρι στην καρδιά από Σαμπάνα, Γρανίτα Λεμόνι από τη Μαρσό που περιμένουμε και αυτό να κυκλοφορήσει και πολλές επιτυχίες στο TikTok της Ελλάδας. Φυσικά έχουμε και πολλά updates στα social media, θα τα πούμε όμως ελάχιστα λεπτά όλα. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω.

updates αυτές τις μέρες στα social media, με το Be Real να έχει μπει μέσα στο Instagram μας, παιδιά. Εγώ δεν το έχω αξιοποιήσει ακόμα αυτό το tool και δεν ξέρω, δεν εμπνέομαι πολύ να το αξιοποιήσω εσείς. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, περιμένω τα μηνύματά σας εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Be Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Be Viral Radio Show.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

σήμερα λοιπόν είμαστε το Kind Reminder σας για να σας θυμίσουμε το ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, με ανοιχτό το πέρα το Instagram μας που μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να μας πείτε ποιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Θέλω και λίγο Eurovision παιδιά για αύριο, δώστε το μου λίγο. Και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Είστε στο Be Viral Radio Show και οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα. Και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411-0381.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar.
4: Δικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger.

0: υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
0: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
1: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εδώ είμαστε και είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 20. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα?
1: Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη λαλαλα.
0: Εσύ που τα ξέρεις, που είσαι με παιδάκι και τα ξέρεις τα τραγούδια. Εγώ μέχρι το Τρίτη ξέρω.
1: Ξέρεις πόσο πουλάει αυτό το σουξέ?
0: Ακόμα.
1: Αδιαχρονικό, το αγαπάνε. Καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα και καλή σας βραδιά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όχι που δεν θα φαινόταν. Φαίνεται, φαίνεται. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται να μην το σχολιάσω.
1: Κρατιέμαι, κρατιέμαι,
0: σφίγομαι, αλλά πνίγομαι μέσα μου, με τρώει το δίκιο.
1: Κοιμήθηκα. Πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ορίστε.
1: Πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ναι. Έκανα. Ναι. Ναι, μπορώ να πω ότι έκανα.
1: Ό,τι έκανα κι εγώ. Σε μεγαλύτερο βαθμό.

0: από όπου θα βρείτε, καταρχήν από μέρος Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μπείτε στην πολύ πολύ όμορφη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το παπάκι αυτό, το ζουζουνάκι, το κροκοδιλάκι θα έλεγα.
1: Το βατραχάκι.
0: Ναι, ας πούμε και τι είναι αυτό ακριβώς για να καταλάβουν και οι άνθρωποι, γιατί θα σπάσουν το πληκτρολόγιο ψάχνοντάς το.
1: Το παπάκι.
0: Το παπάκι
1: στην ποταμιά.
0: Στην ποταμιά. Ναι. Το οχταράκι λοιπόν, το λατινικό, αυτό το συμβολάκι που είναι ένα όρθιο οχταράκι με την ουρίτσα λοιπόν.
1: Τι λες μωρέ. Αυτό
0: κάνω
1: είναι το
0: περιγραφή. Ας έμενε να περιγράψω στον κόσμο.
1: Καλέ, το μπερδεύεις.
0: Καλά.
1: Το α με το κυκλάκι.
0: Ποιο α με το κυκλάκι, καλέ.
1: Ποιο που και. Α, το,
0: το α με το κυκλάκι. Τι α με το κυκλάκι, θα με τρελάνεις, μωρέ. Τι α με το κυκλάκι, α με το κυκλάκι. Καλά λέω εγώ, το οχταράκι που είναι σαν κουλουράκι που κάνει
1: καλά,
0: τα έξτρα.
1: Καλά, εντάξει, εγώ τόσο καιρό νόμιζα ότι ήταν το α το κυκλάκι.
0: Ωχ, Παναγία μου, τραγούδι. Έλα.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός!
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

0: Μάνος και Μέρη στο Facebook. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί επιτέλους θα αρχίσετε να έχετε κι εσείς φωνή. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο εμείς, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Μηνυματάκια, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας, ιδέες, απορίες, σκέψεις, τα πάντα.
0: Δεν
1: τα πάντα.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό τώρα,
1: συγγνώμη. Όσον ούπο και Instagram, έτσι, το ετοιμάζω.
0: Το έχω έτοιμο.
1: Εννοείται,
0: σιγά σιγά.
1: Μέρη, σιγά. Εγώ

0: πίτσα.
1: Πάμε να σε ταΐσω.
0: Ωραία, πεινάω.
1: Πας σε ένα γήπεδο.
0: Ναι.
1: Τι θα φας?
0: Τα πάντα.
1: Δηλαδή?
0: Είναι στο γήπεδο τι να φας? Πατατάκια, αυτά, κοκ, σάμαλι, μαλλί της γριάς.
1: Πεζέ άνθρωπε. Ενώ αν πας στη Δανία, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, διότι στον 8ο όροφο του Εθνικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Δανίας, στην Κοπενχάγη, δεν θα βρεις καντίνα από αυτά τα κακά πράγματα που τρως και κάνεις.
0: Mm-hmm.
1: Το Geranium ανακηρύχθηκε το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο, κατακτώντας την πρώτη θέση στα βραβεία World 55 Best Restaurants, σερβίροντας ένα εποχιακό μενού σκαντί χωρίς κρέας. Δεν είναι ωραίο?
0: Ωραίο.
1: Δεν σ' άρεσε που είναι χωρίς κρέας?
0: Ναι.
1: Εντάξει, όμως πρέπει να φύγουμε λίγο και από το κρέας. Πόσο κρέας, χοληστερίνη.
0: Χοληστερίνη, και τι να φάμε για πες?
1: Να φάμε, ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ?
0: Τι σ' αρέσει?
1: Η γλυκοπατάτα.
0: Γλυκοπατάτα.
1: Πολύ μ' αρέσει.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει τελευταία πολύ? Που δεν το είχα σε, το κινέζικο.
1: Α, πάρα πολύ ωραίο το κινέζικο, αλλά παχαίνει.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Τώρα
1: είναι...
0: μου το λες ρε Μέρη. Το έχω πλακώσει τα noodles και τα...
1: Με τα noodles. Σε παρακαλώ, πάρε ένα τραγούδι.
0: Παχαίνω.
1: 700 κιλά θα γίνεις.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Όχι. Ναι, αλλά αυτοί που το τρώνε εκεί και είναι σαν καλαμάκια.
1: Αυτοί βάζουν χωρίς βουτήρα. Εδώ ο Έλληνας ξέρει.

0: Λοιπόν, τώρα μου έχει κάνει μεγάλη ζημιά, έτσι. Είχα την εντύπωση ότι τρώω το ριζάκι ωραίο το ψητό με το κοτοπουλάκι μέσα και λέω κάνω, τρώω light.
1: Είσαι σαν αυτούς που πάνε στο γιατρό και λένε «Μα γιατρέ μου, γιατί δεν αδυνατίζω, αφού δεν τρώω τίποτα».
0: Δεν είπα ότι δεν τρώω, είπα ότι τρώω και έφαγα λίγο κινέζικο, έτσι, λίγο παραπάνω. Μου την έδωσε, πώς να σου το πω. Ένομαι ότι ξέρεις τι σημαίνει με εμένα. Κατά περίοδος μου κάτι μου τη δίνει και το τρώω ασταμάτητα.
1: Ξεκινά το σούσι.
0: Το βαριέμαι, το αφήνω, δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Αυτά που είναι που. Όχι το σούσι, το τεριάκι που είναι το τηγανιτό.
0: Όχι, μέχρι το σολομό το καπνιστό, μέχρι εκεί είμαι.
1: Με φίλο από το φυγάκι απ' έξω ή χωρίς φυγάκι.
0: Τι εννοείς?
1: Τηγανιτό.
0: Όχι ρε παιδί μου, σκέτο, αυτό το νομό. Μ' αρέσει.
1: Φάει αυτό.
0: Ναι, οκ. Okay. Ναι, αλλά το ριζάκι. Δεν χορταίνω εγώ με αυτό το πράγμα όμως.
1: Πιες νερό. Δύο ποτήρια πριν ξεκινήσει το σούσι και τέσσερα μετά.
0: Και τέσσερα μετά. Είσαι καλά, μωρέ. Μόνο που μου το πες, μου έχουν γυρίσει τάντερα.

0: Η ώρα είναι 4. Break FM 100,8.
1: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65 Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλώς συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

0: Λάπτοπ για να βρείτε τον Θάνο και τη Μέρη στα λατινικά, στο Facebook, μπορείτε να κάθεστε σε ένα πολύ ωραίο κομψό έπιπλο το οποίο έχει φτιαχτεί από μπαλόνι.
1: Από τι?
0: Από μπαλόνι.
1: Τι μπαλόνι?
0: Το οποίο δεν σκάει.
1: Α.
0: Είναι μπαλόνια μη άσκαστα.
1: Πώς το πέρα. Μήπως θες να το ξαναπείς. Μπαλόνια που δεν σκάνε. Ίσως θα ήταν πιο εύκολο να το πεις. Ούτε να το πω δεν μπορώ. Κλαίει. Κλαίει, γελάει, θέλει να αυτοκτονήσει τώρα, θέλει να πέσει. Ναι, θα βάλω ένα τραγούδι τώρα. Θα βάλω ένα τραγούδι. Αμέρι, στο αφιερώνω, είναι μη άσκαστο.

0: Λοιπόν, επιστροφή ξανά εδώ. Θάνος και η Μέρη, Μέρη και ο Θάνος. Θα μας βρείτε και στα social. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Στο Facebook, Θάνος, το ψαράκι, το λατινικό κτλ. Και Μέρη, αυτό.
1: Το έχεις μάθει. Λοιπόν,
0: το έχω μάθει.
1: Εκεί που είστε λοιπόν στο καναπεδάκι σας και παίρνετε

0: Έχει σκάσει από το, από το κλάμα και από το. Καταρχήν κατακοκκίνησε. Έτσι. Σου λέει την πέταξα τη, την κάφα μου, την πέταξα τη ρουκέτα μου.
1: Με χαριτωμένο τρόπο.
0: Ναι, πάντα.
1: Ήταν τόσο
0: πάντα
1: όσο. Λοιπόν, αυτά τα άσκαστα λοιπόν. Πρόκειται για φουσκωντά, ογκώδη αναπαυστικά έπιπλα που χαρακτηρίστηκαν από τη Vogue και τη New York Times. Πολλοί σχεδιαστές δημιούργησαν καναπέδες και πολυθρόνες με σέβη της αισθητική, έπιπλα στα οποία μπορείς να γαβιθιστείς μέσα τους και πολλές φορές ξεπερνούν τα 6.000 δολάρια.
0: Θα
1: το πάρεις.
0: Έτσι λέω.
1: Σε καλή
0: τι είναι,
1: μεριά.
0: Τι είναι,
1: σε καλή μεριά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ναι.
1: Πες το.
0: Τι να πω, σιγά σιγά πάμε να χαιρετήσουμε. Όχι, τελείωσε η εκπομπή. Πάμε στο και μισή. Να διακοπή, διαφημιστικά. Και έρχεται ο Σονούπο.
1: Το
0: τέταρτο και τελευταίο ημίωρο.
1: Ναι. Να σου πω. Πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι, αλήθεια, να περιμένω. Εναγωνίως. Τραγούδι.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ πέρα στο τελευταίο ημίωρο.
1: Είμαι που... όλος αυτού, περιμένω αυτού.
0: Θέλω να σου πω ποιο... Του αυτού, ναι, και μετά σε περάσει το δικό μου το άσκαστο. Δηλαδή, του αυτού, του αυτή, του αυτιού.
1: Του ήθελα να πω, είμαι όλος αυτιά ήθελα να πω.
0: Μου χάλιασες τώρα, βάλε την τέτοια. Δεν με αφήνεις ρε παιδάκι μου να μιλήσω.
1: Έλα, αλήθεια.
0: Και παιδιά, τώρα
1: δημιουργείς ψυχολογικό πρόβλημα, να ξέρεις.
0: Άντε μου να σου δημιουργώ ψυχολογικό πρόβλημα. Μια χαρά σου βλέπω.
1: Την τροπή σας.
0: Δηλαδή, παιδιά, τώρα στο διάλειμμα, αντί να χαλαρώσει λιγάκι, να πάρει ένα βιβλιαράκι να διαβάσει λίγο, να μορφωθεί, να δει τι γίνεται στον έξω κόσμο. Ναι. Γιατί θα γίνει καταποτισμός καμιά μέρα η καταστροφή του Νόε και εμείς δεν θα έχουμε πάρει χαμπάρι εδώ πέρα στην τρύπα που είμαστε.
1: Πάλι τρύπα, Μέρι. Τόσο μεγάλο στούντιο και το λες τρύπα.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: το λες giant.
1: Είναι η giant τουλάχιστον.
0: Giant τουλάχιστον. Εντάξει. Εντάξει, Γιάνγκο.
1: Θα συνεχίσει την είδηση ή θα πας για τραγούδι.
0: Θα πω για τραγούδι, Γιάνγκο.

0: Λοιπόν, ποιο είναι το μοναδικό τρόφιμο που δεν χαλάει ποτέ?
1: Δεν χαλάει. Δεν χαλάει, δεν χαλάει, δεν χαλάει, δεν χαλάει. Το μέλι.
0: Πού το βρήκες?
1: Τυχαία. Το
0: Α,
1: μέλι.
0: Άντε μωρέ, είσαι πολύ έξυπνος.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ τι συνήθως βάζουμε στο ντουλάπι που τρώγεται ανά πάσα στιγμή και δεν το. Δεν έχουμε πρόβλημα. Το μέλι είναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια το μέλι. Άμα είσαι σε κανένα χωριό που έχει πάρα πολύ κρύο το χειμώνα, ζαχαρώνει.
0: Ναι, αλλά άκου να δεις. Βρέθηκε μέλι στους τάφους των Αιγυπτίων του Φαραώ,
1: ναι.
0: Το οποίο δοκίμασαν οι αρχαιολόγοι και δήλωσαν ότι ήταν δρόσιμο.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Τόσα χρόνια.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, αν είναι κλεισμένο καλά, νομίζω ότι το μέλι δεν παθαίνει απολύτως τίποτα.
0: Κοίτα να δεις, δεν το ήξερα.
1: Έχει φυσικό συντηρητικό μέσα, δικό του. Φυσικό, πώς να το πω.
0: Αλλά μην είναι αυτό το ζαχαρόμελο, φτιάξτε μέλι ωραίο.
1: Τώρα τι εννοείς, άμα θα πάρεις από έναν πώς το λένε, παραγωγό,
0: ενέργεια,
1: θα πάρεις.
0: Ενέργεια.
1: Τώρα πάνε να αγοράσεις αυτό το ό,τι να είναι, ζαχαρόμελο, ζαχαρόνερο τρως.
0: Ζαχαρόνερο, ναι.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Γεια σας.
1: Εμένα μου αρέσει πάντως το μελάκι.
0: Και εμένα μου αρέσει, ειδικά
1: πάρα
0: άμα
1: πολύ.
0: Το άκου να δεις ποια είναι η αγαπημένη μου και μετά πάλι ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ριζοκοφρέτα, ταχίνι, μέλι και μπανάνα.
1: Και 5.000 θερμίδες.
0: Καθόλου σε πληροφορώ.
1: Όλα αυτά μαζί.
0: Για πρωινό.
1: Για πρωινό. Γιατί.
0: Δύο. Μην βάζουμε όλο το πακετάκι τις ρουκόφρετες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό όλο μαζί που είπες
0: είναι. Δοκίμασε. Α, μην ξεχάσει την κανέλα και δίνει άλλη νότα.
1: Βέβαια, ναι, η κανέλα μας μάρανε τώρα. Έχεις βάλει πάνω ό,τι υπάρχει.
0: Και λάρνεις, πώς λέγεται αυτή, για να κάνει και διάσπαση λίγο.
1: Έτσι, ναι. Αυτό μας έλειπε τώρα.

0: Εγώ θα το πω όμως, γιατί δεν μπορούμε να καθόμαστε με τις δικές σου έτσι υπουλές, υποχθόνιες.
1: Αυτό είναι το σωστό, με συγχωρείς. Αυτό θα σου έλεγα, ότι αυτό είναι το σωστό, ότι πρέπει να την πεις, γιατί το ότι την ξέρω εγώ, δεν σημαίνει ότι την ξέρουν και οι ακροατές μας.
0: Σωστά. Οπότε, μια 28χρονη γυναίκα στην Αμερική πάσχει από το σύνδρομο αορθοστατικής ταχυκαρδίας, το οποίο την αποτρέπει από το να στέκεται όρθια. Φοβερό αυτό.
1: Τρομερό.
0: Δηλαδή είναι όλη την ώρα ξάπλα.
1: Ναι, δεν μπορεί να μείνει όρθια. Έχει, ζαλίζεται, λιποθυμάει και τέτοια.
0: Όχι, λες να
1: έχω διαβάσει την είδηση.
0: Λες να είμαι εγώ.
1: Που ζαλίζεσαι.
0: Ναι.
1: Μήπως πρέπει να κάνω και κάνα δύο φορές εδώ κάτω.
0: Μήπως πρέπει να κάνω την εκπομπή από το κρεβάτι. Μήπως πρέπει να δουλεύω από το κρεβάτι. Πάντα ήθελα να δουλεύω στον Ξαπλόπουλο.
1: Ναι, στον Ξαπλόπουλο, ε.
0: Πολύ μου αρέσει η εταιρεία αυτή.
1: Ωραία εταιρεία.
0: Αλλά να δίνει και λεφτά.
1: Ναι, να τον βάλουμε χορηγό τον Ξαπλόπουλο.
0: Πολύ μεγάλη επιχείρηση, εργοστάσια.
1: Έχει χτίσει αυτό, έχει εδώ κόσμο.
0: Πρέπει να φύγουμε.
1: Φεύγουμε.
0: Πάμε να ξαπλώσουμε λίγο.
1: Άτυπο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Μέγα FM 100,8.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλώς ήρθατε αγαπητοί μου ακροατές, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και τεταρτιάτικο παρτάκι δεν έχετε ξαναζήσει. Πάρτι θα κάνουμε σήμερα. Μη μου πείτε ότι η ώρα είναι περίεργη, θα σας μαλώσω. Οι ωραίες ραδιοφωνικές στιγμές δεν έχουν ώρες και μέρες. Μείνετε απλά συντονισμένοι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί θα δούμε αμέσως τώρα όλα όσα έχω ετοιμάσει για σήμερα. Έχουμε ονομαστικές εορτές και επετείους, αλλά και τι έγινε σαν σήμερα στην ενότητα Throwback. Έχουμε viral ειδήσεις, όταν κάτι είναι επίκαιρο και viral το αναφέρουμε στην εκπομπή. Έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot, όπως επίσης έχουμε και προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς κανένα φόβο ότι θα ακούσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια αλλά και όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, σας παροτρύνω να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής. Ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω: ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official, είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

γίνεται μια... Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στη Λιδία. Έχουμε 5 επετείους, Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Σαν σήμερα τώρα το 1609 κυκλοφόρησε στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονάτων του William Shakespeare από τον εκδότη Thomas Thorpe.

0: Η ώρα είναι 6. Break FM 100,8.
1: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411 0381.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Σύντομο και κρύο. Τι είπε λοιπόν το 0 στο νούμερο 8. Τι είπε το 0 στο νούμερο 8. Να σου πω 8. Φοράς πάρα πολύ ωραία ζώνη.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Σύντομο και κρύο. Τι είπε λοιπόν το 0 στο νούμερο 8? Τι είπε το 0 στο νούμερο 8?

0: είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Σύντομο και κρύο. Τι είπε λοιπόν το 0 στο νούμερο 8. Τι είπε το 0 στο νούμερο 8. Να σου πω 8. Φοράς πάρα πολύ ωραία ζώνη. Θα μπορούσε.
1: Απέξω δεν θα πάω, πάσω. Μη ambición σου έχω, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας περιμένω στα social media. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους. Με μεγάλη μου χαρά θα σας βρω εκεί. Είτε στα social media του ραδιοφώνου, είτε τα δικά μου Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω να μας ακολουθήσετε, να γίνουμε και εκεί φίλοι. Και φυσικά περιμένω τα δικά σας μηνύματα με αγαπημένα τραγούδια ή ό,τι άλλο θα θέλατε να συζητήσουμε μέσα από τα social media.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης. Τώρα που σε έχω

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: σου λίγα λεπτά.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα που προτείνω ταινιούλες. Πραγματικά έχουμε μια πάρα πολύ ωραία έτσι γκάμα ταινιών που θα προτείνω από κινηματογράφο και αυτήν και την άλλη εβδομάδα. Για σήμερα σας προτείνω την ταινία The Super Mario Galaxy Move, Galaxy Movie, ο αγαπημένος ήρωας των video games Super Mario επιστρέφει, μια ταινία για όλη την οικογένεια. Πραγματικά πάει επίσης πάρα πολύ καλά στις κινηματογραφικές αίθουσες, τη λατρεύουν οι μικροί και εννοείται την απολαμβάνουν οι μεγάλοι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο σε ό,τι και αν κάνετε. Η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν δίπλα μου. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και για τη θετική σας ενέργεια. Τα λέμε αύριο με συνέπεια.

0: Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Break FM 100,8.
3: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: ράδιο.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτάκια και πευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι, προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυχτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
2: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: 98,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
0: Η ώρα είναι 9.

0: FM 100,8.
1: Playmobil στο Mare West και η φαντασία απογειώνεται. Οι μικροί φίλοι συμμετέχουν στο μοναδικό εργαστήρι Playmobil για να δημιουργήσουν τη δική τους ξεχωριστή φιγούρα Playmobil. Διαλέγουν τα αγαπημένα τους κομμάτια και παίρνουν τη δημιουργία τους μαζί τους. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 14, 15, 16, 21, 22, 23 και 28, 29, 30 Μαΐου στο Mare West. Και τα Σάββατα 16 και 30 Μαΐου η αγαπημένη μασκότ Playmobil έρχεται στο Mare West για παιχνίδι, φωτογραφίες και ατελείωτα χαμόγελα. Συνδυάστε τη βόλτα σας με ανοιξιάτικες αγορές, αμέτρητες επιλογές για όλη την οικογένεια και μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αυτόν τον Μάιο, η πιο διασκεδαστική εμπειρία είναι στο Mare West.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
0: Break FM 100,8.

Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερομένοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
5: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

στη δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Break FM 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
2: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
1: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Kokoni Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυχτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
3: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: πάλι θα με.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεπεράσω.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή, ανοιξιάτικη βραδιά υπόσχεται ο γνωστός καλλιτέχνης Πάνος Πετράκης. Σε μια live εμφάνιση το Σάββατο 30 Μαΐου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Το Golden Sun Coconi Beach Hotel θα προσφέρει ειδικές τιμές διαμονής με πρωινό για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη διασκέδαση με διανυκτέρευση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27420-33108.
5: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, με Ξόδεψες, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Έρχονται Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου, Απών και Ρεμπέτικο, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Ακολουθούν για τη συνέχεια μεγάλες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: www.breakfm.gr.

0: 98,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Δε μ' αγαπούσες», μία επιλογή του Νίκου, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης «Μου έλειψες πολύ» για την Κωνσταντίνα. Έρχονται «Ανδρομάχη Σούσουρο» για τη Μαρία, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με το «Και ισανότερα» για τη Βασιλική.

Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση, μία επιλογή του Παναγιώτη και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Λιδία. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών και η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Τάσου. Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Αυτή ήταν η Αναβίση με το Αιγαίο, μία επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το Δευτέρα για τη Δέσποινα. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Δημήτρη, Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά, Κούνια.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: κουρασμένο.
1: Break FM 100,8.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
0: Break FM 100,8.
1: www.breakfm.gr.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Ελένης, Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, ενώ λίγο πριν ήταν η Πέγκη Ζήνα με το Άμυνα για τον Στέφανο. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας και ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς ήταν και ο Παπαφλέσσας. Σαν σήμερα το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με τους Γερμανούς. Το 1996 έχουμε το έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη, όπου σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς του, τον θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα αυτό θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Κατερίνας. Απών και καίγομαι.

0: μας φέρνει πίσω. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.
1: Να η πόρτα και ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.
1: Να η πόρτα και ο δρόμος, κουβέντα μιλές. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.
1: Να η πόρτα και ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και...
1: Η ώρα είναι 2. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Εγώ σχεδόν στο παραπέντε και εσύ λουλούδι της αυγής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου πέντε κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις μπορείς.

0: Ανοίγει και χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα, που άλλαξε η μέρα. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα υπέροχο, υπέροχο και τρελό, τρελό, τρελό, τρελό, τρελό βράδυ. Δώστε το πιο ζεστό και το πιο δυνατό σας χειροκρότημα στην ορχήστρα μας. Τα φώτα μας, τον ήχο μας, τους λουλούδους μας, το παλέτο μας, το προσωπικό μας, το μαέστρο μου και σε όλους εσάς. Και επιλέξατε εμάς για τη δική σας ψυχοθεραπεία. Να σας το πω κιόλας, σήμερα γράφουμε το δεύτερο κύκλο του live εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα Μαμούνια. Οπότε σήμερα σε αυτό το live πρωταγωνιστές είσαστε εσείς. Και μετά εμείς.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Σ' αγάπησα χωρίς επιστροφή. Δεν έβαλα σημάδι.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

Πάλι με έχεις κερδίσει και έχω πια συνηθίσει και δεν βρίσκω άλλη λύση. Στον καημό θα πνιγώ, στην καρδιά μου

Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω μόνος λίγο να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως, ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες μονάχα το πάθος.

ποτέ δεν μενούνε χαρμανιά.

0: Η ώρα είναι 3. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.